0: 104.7.
1: Η ώρα είναι 3 στο Rock Radio Michel, στους 104,7.

0: It's about this that I want to talk with you.
1: Rock Radio Thessaloniki.
0: A land of abundant opportunity for everyone.
1: 104.7.
2: Η ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
3: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
4: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
3: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
5: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
6: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
7: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
8: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
9: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
8: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
9: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
8: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
9: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
8: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
9: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
10: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
8: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
11: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
12: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
11: Αναδομώ και έκτισες.
13: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
14: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές και δόσεις και εκτόσεις.
13: Για πες!
14: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
13: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
15: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika-varitimos.gr.
1: Rock Radio. Rock Radio. The new 104.7. Rock Radio.

0: Η ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
4: Back to the music.
5: Chaos. Nothing's off limits.
6: No. 104.7.

0: ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Flash. Flash. Flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
8: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
9: Τι εκεί.
8: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
9: Ναι.
8: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα συν ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473. Electronic. Are you ready? Playing to survive. Hey, back to the music. 104.7.

0: follow, listen. It's about living life to the full.
1: It's about seeing
0: opportunities and taking
2: Rock Radio 104.7.
3: Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
4: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
5: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
4: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
5: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
6: No. Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση, βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο, γοητεύει από την πρώτη ματιά, από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας, σε l'amour, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου, με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μια Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
7: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
8: Και στο tileris.gr.
9: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
2: Back to the music. This is Rock Radio 104.7.

0: ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
11: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
10: Για πες.
11: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
10: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα βαρύτιμος.gr.
13: You'll reap the benefits for years to come. Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

0: you hear something?
1: Rock Radio. Rock Radio 104.7 Θεσσαλονίκη.
2: Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
3: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
4: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
5: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
6: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
7: To start somewhere.
8: Music.
7: What better place than here?
8: Rock Radio.
7: Better time than now.
8: The new 104.7.

0: Can you say that with me?
1: Rock Radio.
2: You people are born leaders and pioneers.
3: Pioneer. Pioneer.
4: This is Rock Radio 104.7.
5: Η ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
6: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
7: Έλα, ξέρω τι θες.
6: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
8: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας. Φλας. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
9: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
10: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
11: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
4: Rock Radio. Ready, ready. Now back to the music.
12: Back to the music.
13: Travis spoken.
4: Rock Radio 104.7. Things go better with rock.
14: Hear this. Test complete.
4: Rock Radio
14: should be played at high volume, preferably in a residential area.
4: 104.7.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Σήμερα το ημερολόγιο δείχνει 5η 14 Μαΐου ενέτη 2026. Είσαι συντονισμένοι εδώ στον Rock Radio 104,7 Μικέλ. Και εγώ είμαι ο Ιωσήβ Δελενίκας και θα σας κρατήσω παρέα μέχρι και τις 11. Στα 5 λεπτά και μετά τις 9. Συντονισμένοι εδώ στον Rock Radio 104,7 Μικέλ. Σήμερα υπάρχει ένας τρόπος επικοινωνίας μαζί μου, μέσω email στο rockradio@rockradio.gr. Ο καιρός, πότε κρύο πότε ζέστη, μας τα έχει χαλάσει. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν 10 ημέρες βροχών. Εμείς να είμαστε καλά, την υγεία μας να έχουμε, και από εκεί και πέρα δεν πάει να κάνει ό,τι καιρό θέλει. Εμείς να είμαστε καλά. Όλα αυτά συμβαίνουν live εδώ στον Rock Radio 104,7 Μικέλ. Σε 10 λεπτά από τώρα θα ρίξουμε μια ματιά στην θερμοκρασία που θα επικρατεί εκείνη την ώρα, τόσο σε Αττική όσο και Θεσσαλονίκη. Προς το παρόν όμως, εγώ ας κάνω μια μικρή στάση να πιω μια γουλιά καφέ από τα Μικέλ και επιστρέφω σε λιγάκι. Μείνετε συντονισμένοι. Things go better with rock. Hear this. Test complete. Rock radio should be played at high volume, preferably in a residential area. 104.7.

στα 12 λεπτά μετά τις 9 είσαι συντονισμένη εδώ στον Rock Radio 104,7. Μικέλ, σε μία μουντή και βροχερή Θεσσαλονίκη που δεν λέει ο καιρός να κάτσει καλά, να βγάλει λίγο ήλιο, να μας ζεστάνει. Αλλά τι να κάνουμε, μπορεί να τα βάλει με τη μητέρα φύση, όχι βέβαια. Για να ρίξουμε λίγο μια ματιά στην θερμοκρασία αυτή την ώρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αρχίζοντας από την Θεσσαλονίκη, στους 14 βαθμούς Κελσίου παρακαλώ είναι αυτή την ώρα η θερμοκρασία, με τη σχετική υγρασία να κυμαίνεται στο 83%. Όσο για την Αθήνα, στους 21, με την υγρασία να κυμαίνεται στο 52%. Βρέχει, βρέχει, κρύο, κρύο καιρός για δύο.

Πέμπτη σήμερα, 14 Μαΐου είναι τη 2026. Σήμερα γιορτάζει ο Αριστοτέλης, ο Θεράπων, ο Ισίδωρος, η Ισιδώρα, ο Λέανδρος και η Λέανδρα. Σαν σήμερα το 1796, ο Άγγλος ιατρός Edward Jenner παρουσιάζει το πρώτο εμβόλιο κατά της ευλογιάς. Ενώ σαν σήμερα το 1928 ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδος. Πρώτος διοικητής αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Διομήδης.

Ένα πάρα πολύ όμορφο, ωραίο τραγούδι από τα παλιά, από το παρελθόν. Και τότε που κάναμε πειρατικό ραδιόφωνο, φίλος και γνωστός βγαίνει στο μικρόφωνο και λέει Save your love, ξυρίστε την αγάπη σας. Έγινε παλικάρι μου να είσαι καλά. Αυτό έχει μείνει, κυρίες και κύριοι, εδώ στα FM της Ικάρι μου να είσαι καλά. Αυτό έχει μείνει, κυρίες και κύριοι, εδώ στα FM της Θεσσαλονίκης.

Ενώ ήταν σήμερα το 1984, γεννήθηκε ο άνθρωπος που έφτιαξε το φατσοβιβλίο. Ποιο είναι αυτό το φατσοβιβλίο? Βεβαίως μιλάμε για το Facebook. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1984, στις 14 Μαΐου, ο Μάρκ Ζάκερμπεργκ. Αυτά όσον αφορά την ενότητα του σαν σήμερα, 14 Μαΐου. Ιωσήφ Δελενίκας εδώ στον Rock Radio 104,7 Μικέλα. Την καλημέρα μου στην Κύπρο, την καλημέρα μου στην Αθήνα και στην Αγγελική, που βρίσκεται παντού. Βόρεια, νότια, ανατολικά, δυτικά, προάσια. Καλημέρα Αγγελική, καλημέρα και στον Μάριο. Βρε βρε καλώς και τον Παναγιώτη από την περιοχή της Καλογρέζας. Καλημέρα Παναγιώτη.

0: 29 λεπτά μετά τις 9, συντονισμένη στον Rock Radio 104,7 Μικέλ. Αυτός είναι ο περίφημος πιανίστας της Κροατίας, ο Max Kim, με το εκπληκτικό Croatian Rhapsody. Όσοι δεν τον έχετε δει live, να τον δείτε, πραγματικά είναι υπέροχος. Όποιες συναυλίες και να κάνει, είναι sold out, μουσική και μόνο μουσική. Ξεκουράζονται τα αυτάκια σας. Rock Radio 104,7 Μικέλα. Ιωσήφ Δελενίκας μέχρι και τις 11 σήμερα κοντά σας. Το πρωινό της Τρίτης, παρακαλώ, 14 Μαΐου. Αυτό είναι το επόμενο που θα παίξει μετά τις διαφημίσεις. Δυστυχώς όμως ο υπολογιστής μας πρόδωσε. Δεν πειράζει, διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Παρακαλώ, τι ώρα είναι?
1: Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online Natalie S. Handmade. Μόδα, styling, get the look, hot items, handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
2: Ω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόξ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: No. Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση, βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο, γοητεύει από την πρώτη ματιά, από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας, σε l'amour, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου, με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μια Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
5: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
6: Και στο tileris.gr.
7: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
8: For the private pleasure of a limited number of families.
9: Back to the music. Rock Radio, the new. Check it out, 104.7.
10: Another Italian song on Rock Radio 104.7 Mikel, Thessaloniki, Greece.

0: Nei giorni grigi io so dove trovarti. I giorni grigi mi portano da te, a casa di Irene, a casa di Irene.
1: A casa
2: di Irene, sì.
1: Σπίτι της Ειρήνης μας τραγουδάει ο Νίκο Φεντέγκο, ο Ιταλός τραγουδιστής που γεννήθηκε στις 24 Ιανουαρίου του 1933 και απεβίωσε στις 18 Νοεμβρίου του 2022. Ιταλός τραγουδιστής και συνθέτης μουσικών θεμάτων ταινιών, κέρδισε σημαντική δημοτικότητα το 1960 με την κυκλοφορία του τραγουδίου What a Sky. Όλα αυτά συμβαίνουν live εδώ στον Rock Radio 104,7 Μικέλε. Ιωσήφ Δελνίκας μέχρι και τις 11 σήμερα κοντά σας, στο πρωινό της 5ης παρακαλώ, 14 Μαΐου, σε μια πολύ συνεφιασμένη που βρέχει, είτε ψυχαλίζει, είτε έχουμε το φαινόμενο της παραπλανητικής βροχής.

Βλέπεις ένα μήνυμα, το διαβάζεις και δεν απαντάς. Όχι από αδιαφορία απαραίτητα, αλλά γιατί η ζωή συνεχίζει να τρέχει και θα το απαντήσω μετά, γίνεται πιο εύκολο να απαντήσω αύριο. Το φαινόμενο λεγόμενο σύμι χωρίς απάντηση έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά μοτίβα της σύγχρονης επικοινωνίας. Δεν είναι πλέον η αξαίρεση ή η αγένεια. Είναι μέρος του τρόπου που λειτουργούμε ψηφιακά. Από την άμεση απάντηση συνεχή αναβολή. Πριν λίγα χρόνια η γρήγορη απάντηση θεωρούνταν κανόνας. Σήμερα οι ειδοποιήσεις είναι πάρα πολλές που έρχονται στο κινητό μας, αλλά και σε κάθε μήνυμα προσθέτεται μια ατελείωτη λίστα μικρών υποχρεώσεων. Η απάντηση δεν εξαρτάται μόνο από τον χρόνο, αλλά και από την ψυχική διαθεσιμότητα εκείνη τη στιγμή. Κάθε μήνυμα απαιτεί επεξεργασία. Τι θα πω, πώς θα το πω, πώς θα το γράψω. Και όλο αυτό μέσα στο mental load, πολλά απλά, μένουν στην άκρη. Αυτό είναι το νούμερο 1 του Rock Radio Top 10 για 2 εβδομάδες. Έρχεται από την Alice Merton και είναι το εκπληκτικό Visions.

κάθε Πέμπτη λίγο μετά τις 10 το βράδυ ο Σωτήρης Τζόγιο Βακάρος παρουσιάζει για εσάς το Rock Radio Top 10. Και σήμερα, Πέμπτη, 14 Μαΐου, θα έχετε την ευκαιρία να ακούσουμε σε πρώτη μετάδοση, λίγα λεπτά μετά τις 10 το βράδυ, το νέο Top 10, το νέο Rock Radio Top 10. Άραγε θα παραμείνει η Alice Merton στην κορυφή με το Visions. Ή θα έχουμε νέο νούμερο 1. Όλα αυτά θα τα μάθουμε σήμερα το βράδυ, λίγα λεπτά μετά τις 10. Προς το παρόν όμως, είσαι εδώ συντονισμένη στον Rock Radio 104,7 Μικέλ, ακούγοντας Alice Merton με το εκπληκτικό Visions σε μια συνεφιασμένη μουντή και γεμάτο υγρασία Θεσσαλονίκη. Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία του φαινομένου είναι ότι σπάνια έχουν συναισθηματική βάση. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν σημαίνει δεν θέλω να σου απαντήσω, αλλά δεν έχω χώρο αυτή τη στιγμή να απαντήσω σωστά. Ψηφιακή επικοινωνία έχει γίνει συνεχής. Μηνύματα από φίλους, δουλειά, οικογένεια, social media, όλα συνεπάρχουν στο ίδιο περιβάλλον.

Σήμερα ανοίξαμε ένα κεφάλαιο για το σύνη χωρίς απάντηση, για τους νέους τρόπους επικοινωνίας. Και βεβαίως υπάρχουν νέοι άγραφοι κανόνες που σιγά σιγά έχει διαμορφώσει μια κοινωνική ισορροπία. Το σύνη δεν απαιτεί άμεση απάντηση. Η καθυστέρηση βεβαίως δεν θεωρείται απαραίτητη αγένεια. Οι σύντομες απαντήσεις, είτε και η σιωπή, είναι αποδεκτές. Η επικοινωνία είναι πλέον ασύγχρονη, όχι άμεση. Με άλλα λόγια, κυρίες και κύριοι, η πίεση της άμεσης ανταπόκρισης έχει χαλαρώσει, αλλά έχει αντικατασταθεί από κάτι πιο ασαφές, την αβεβαιότητα για το πότε και αν θα έρθει απάντηση. Αντί να βελτιωνόμαστε, κρυβόμαστε, κλεινόμαστε στο καβούκι μας. Το σύνη χωρίς απάντηση, νέος τρόπος επικοινωνίας. Σου στέλνω εγώ ένα μήνυμα και περιμένω εγώ το Αγίο Μάμα. Πότε θα είναι το Αγίο Μάμα? Ξέρω πότε είναι, 2 Σεπτεμβρίου. Να πάρω απάντηση. Νέα τεχνολογία. Πάνε βρε αδελφέ, βγες έξω και πες, ναι ρε φίλε, αυτό και αυτό και αυτό και αυτό, δεν γουστάρω. Rise, αυτό είναι το νέο σίγγλ της Melissa Etheridge, εδώ στον Rock Radio 104,7.

0: there's a hope. I dare not speak.
1: Βεβαίως, βεβαίως, το παράδοξο, το νέο παράδοξο αυτής της σύνδεσης για το σύνει χωρίς απάντηση είναι ότι είμαστε πιο συνδεδεμένοι από ποτέ, αλλά λιγότερο προβλέψιμοι στην επικοινωνία μας. Μιλάμε περισσότερο, όχι πάντα σε πραγματικό χρόνο. Και αυτό αλλάζει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τις σχέσεις. Η σιωπή δεν σημαίνει πάντα απόσταση. Μπορεί να σημαίνει απλώς ότι κάποιος προσπαθεί να διαχειριστεί το δικό του ρυθμό μέσα σε ένα υπερφορτωμένο ψηφιακό κόσμο. Το θέμα δεν είναι αν θα απαντάμε άμεσα, αλλά αν θα έχουμε μάθει να ερμηνεύουμε σωστά την καθυστέρηση. Γι' αυτό το σύνει χωρίς απάντηση δεν είναι η εξαίρεση της επικοινωνίας. Είναι ο νέος της κανόνας και το πραγματικό στοίχημα είναι να μάθουμε να ζούμε με αυτό, χωρίς όμως να το παρερμηνεύουμε. Βέβαια εδώ οι απόψεις δίστανται. Α, είδε το μήνυμά μου και δεν απάντησε. Μετά τον παίρνω τηλέφωνο ή την παίρνω τηλέφωνο και δεν απαντάει. Ρε, κάντε λίγο υπομονή. Κάποια στιγμή θα απαντήσει. Και δεν απαντήσει, πολύ απλά, όπως λέει και η φίλη μου η Νατάσα Θεοδωρίδου, τραβάς μια κόκκινη γραμμή. Έμα τώρα. Δεν θα καθίσω εγώ να σκάσω. Θέλεις να απαντήσεις, καλώς. Άντε βρε να σε δώσω και λίγο χρόνο παραπάνω. Θα σε δώσω χρόνο, οκ, okay, εντάξει. Αλλά ως ένα σημείο. Μετά θα παίξω εγώ μπάλα. Και αν δεν θέλεις, δεν πειράζει παλικάρι μου. Βάλε γκολ μόνος σου. Παρακαλώ, τι ώρα είναι?
2: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
3: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει? Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ?
4: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
3: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
5: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
6: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
7: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
8: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
9: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
10: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
9: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
10: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
9: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
10: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
9: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
10: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
11: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
9: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
10: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
12: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
10: Αναδομό και έκτισες.
13: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα βαρύτιμος.gr.
14: και μου λέει: κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της. Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
15: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλη Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
16: Hello again, here's what's happening.
17: Now, back to rock radio.
16: Really cool, hip, sexy.
18: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best. Surpass the merely incredible.
19: Rock Radio 104.7.
20: You're listening to Joseph Delanikis on Rock Radio 104.7 Mikkel.

Επιστροφή εδώ στον Rock Radio 104,7 Μικέλ. Στα 7 λεπτά μετά τις 10 είσαι συντονισμένοι με Ιωσήφ Δελνίκα μέχρι και τις 11 για τα υπόλοιπα 53 λεπτά της ώρας. Δεύτερη ώρα, τρίτο ημίωρο της εκπομπής. Σε μία όχι, παρακαλώ, ηλιόλου στη Θεσσαλονίκη. Βροχερή, μουντή, πότε βρέχει, πότε σταματάει. Να πάρετε ζακέτα και ομπρέλα. Γεια σου ρε μάνα. Έφερα από το σπίτι και με λέει να πάρεις ομπρέλα, να πάρεις και ζακέτα, να πάρεις και διάβροχο. Τελικά δεν πήρα τίποτα από αυτά και ησύχασα. Και ερχόμενος εδώ στο Rock Radio, έγινα παπί.

Impossible. Αυτός είναι ο Daniel Merriweather εδώ στον Rock Radio 104,7. Μικέλε, καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα κόσμε.

στα 15 λεπτά μετά τις 10, συντονισμένη στον Rock Radio 104,7. Μικέλ, ήρθε η ώρα να ρίξουμε μια ματιά στο σημερινό δελτίο καιρού, που είναι μια ευγενική χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Για να δούμε τι καιρό θα κάνει σήμερα σε Αττική και Αθήνα. Σε Αττική και Αθήνα, οκ. Okay. Βλαμμένος είμαι, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Είναι αυτό που λέμε άμα έχεις αυτογνωσία. Όλα καλά. Ο βλαμμένος του βλαμμένου τον βλαμμένο. Ο βλαμμένε. Λοιπόν, για να αρχίσουμε από την Αττική. Σχεδόν έθριος θα είναι καιρός. Τις μεσημβρινές αλλά και τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν, θα φυσάνε φουφουφού. Δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά, βόρειο-ανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 27 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως τα γύρω ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ και στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε νοτιοανατολικούς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού. Ήταν μια ευγενική χορηγία του Apollonia Hotel. Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Και εσείς είστε συντονισμένοι στον Rock Radio 104,7. Μικέλα, βρε καλό στον ήλιο.

ποιος ή ποια δεν θυμάται το Fame. Την καρά Fame από τη χρονιά του 1980. Το πυρετό της δόξας, η ελληνική απόδοση. Ήταν μια αμερικανική μουσικοχορευτική τηλεοπτική σειρά που εστίαζε στις σχέσεις μερικών φοιτητών, νεαρών φοιτητών σε μια σχολή τεχνών στη Νέα Υόρκη. Η σειρά διέρχησε περισσότερο από 5 έτη και ήρθε και στην Ελλάδα. Και από εκεί, κάθε Κυριακή, ήμασταν συντονισμένοι στην ΕΡΤ1 τότε για να δούμε τον Λιρόι και τους άλλους μαθητές και τους καθηγητές να μας προσφέρουν όμορφες, ωραίες στιγμές.

Sky High από τους Jig Show εδώ στον Rock Radio 104,7. Μικέλ, πρώτο τελευταίο τραγούδι για αυτό εδώ το ημίωρο και ευθύς αμέσως σε λίγα δευτερόλεπτα έρχεται στη γωνία, είναι το περιμένω, το τελευταίο τραγούδι για αυτό εδώ το ημίωρο. Τελευταίο τραγούδι για αυτό εδώ το ημίωρο έρχεται από τους Stereo MCs και το Steppy Rap. Αμέσως μετά θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα να μάθουμε τι ώρα είναι, οι απαραίτητες διαφημίσεις και θα επανέλθουμε με τελικό τραγούδι. Συγκεκριμένα, με τελικό τραγούδι, τη συμμετοχή της Ιταλίας στο φετινό διαγωνισμό Eurovision. Όλα αυτά στον Rock Radio 104,7. Μικέλα.

0: 10:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση, βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο. Γοητεύει από την πρώτη ματιά, από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας. Σε λαμούρ, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου, με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μια Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
4: Και στο τηλερίς.gr.
5: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
6: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
7: We have the most gadgets.
8: Now back to the music.
9: Back to the music.
7: And the most gimmicks.
10: You better start thinking. Start thinking.
11: Rock Radio.
10: Start thinking.
11: Θεσσαλονίκη.

Αυτός είναι ο ένας και μοναδικός Σαλ Ντα Βίντσι, που θα εκπροσωπήσει την Ιταλία στο διαγωνισμό της Eurovision. 70 χρόνια Eurovision. Περσέμπρε. Βεβαίως αυτός είναι ο νικητής του Σαν Ρέμο του φεστιβάλ, τον οποίο είδαμε και από κοντά όταν το Φεβρουάριο πήγαμε μια βόλτα στην Ιταλία. Και ο νικητής του Σαν Ρέμο έχει το δικαίωμα να δεχθεί ή να αρνηθεί την πρόταση της Ιταλίας για να εκπροσωπήσει τη χώρα του. Και με αυτό το νικητήριο του κομμάτι του Σαν Ρέμο, ο Σαλ Ντα Βίντσι εκπροσωπεί επάξια την Ιταλία. Ένα καταπληκτικό ωραίο τραγούδι, γεμάτο νόημα, ρυθμό και τι άλλο, ιταλικά πράγματα. Μας αρέσει η Ιταλία. Καλημέρα Ιταλία. Buongiorno Italy. Buongiorno Giuseppe. If only I could. Σύνδελοι Youngblood. Εδώ στον Rock Radio 104,7. Μικέλα. Και σήμερα Πέμπτη θα μεταδοθεί ζωντανά στις 10 από την ΕΡΤ ο δεύτερος ημιτελικός της Eurovision. Μετά την πρόκριση του Ακύλα με το Φέρτο, σειρά έχει για να προκριθεί, αν θα προκριθεί, η Κύπρος. Everybody.

0: σήμερα το βράδυ, λίγα λεπτά μετά τις 10, θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ1 ο δεύτερος ημιτελικός για το ποιες χώρες θα πάρουν το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό. Ανάμεσα σε αυτές τις χώρες είναι και η Κύπρος, που η Κύπρος εκπροσωπείται από την Αντιγόνη με το Τζαλά. Καλημέρα στην υπέροχη και μαγευτική Κύπρος που μας ακούνε. Καλημέρα παιδιά. Σίγουρα είναι ότι θα περάσετε και θα είμαστε μαζί στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Rock Radio 104,7 Μικέλ.
1: Rock Radio Μικέλ, Θεσσαλονίκη.
0: No regrets, Mike Campbell.

Με αυτά και με αυτά, στα 51 λεπτά μετά τις 10 ή αλλιώς μας απομένουν 9 λεπτά μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς 11. Ήταν ο Ιωσήφ Δελνίκας εδώ στον Rock Radio 104,7 Μικέλ. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο ακριβώς στις 9. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, μακριά από τοξικούς ανθρώπους που κάνουν κακό στην υγεία μας. Και τι άλλο, να βλέπετε πάντα το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο. Σε λίγα λεπτά της ώρας ακολουθεί Δημήτρης Βακάρος με το Rock Branch, ενώ στις 1 ακριβώς έρχεται ο Σωτήρη Τζο Βακάρος με το Double Trouble. Από μένα ευχές για ένα καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
6: Το Ότικα Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοκονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
7: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
8: Back. Okay. To the music.
9: The divine mystery of our Eucharistic Lord.
10: What the most important campaign I worked on.
8: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.

πολλές καλημέρες σε όλους. Καταφτάσαμε εδώ, το Rock Brunch ξεκινάει σήμερα Πέμπτη. Δημήτρης Βακάρος στο Rock Radio 104,7. Μικέλ, Flash for Fantasy ξεκινήσαμε. Παρακαταθήκη από Ιωσήφ Θελενίκας. Με έβαλε να διαλέξω το 1 ή το 2. Τελικά ήταν το 1. Και τώρα πάμε σε κάτι δικό μου, αυτό ξύπνησα στο μυαλό μου. Fantasy, Earth, Wind and Fire. Πίνω δύο γουλιές καφέ από τα καφεδάκια του Μικέλ, που μπορείτε να βρείτε καταστήματα Μικέλ σε όλο τον κόσμο φυσικά. Βρείτε ένα και μέχρι να ξανακάνω εκφώνηση να πίνετε και εσείς καφέ.

Και αυτό είναι λίγο έτσι. Θυμίζει και το χριστουγεννιάτικο το comfort and joy, comfort and joy. Πάμε να ακούσουμε Common Eileen. Να μάθουμε και τι θερμοκρασία θα έχουμε στην πόλη μας. Τι έχουμε βασικά αυτή τη στιγμή. Είναι στους 18 βαθμούς Κελσίου με την υγρασία στο 63%. Ένα μποφόρα, αέρα δεν έχουμε πολύ. Συνεχίζεται, ωραίος καιρός, έπεσε λίγο η θερμοκρασία, αλλά καλύτερα να μην ξεκινήσουν από τώρα οι ζέστες οι σοβαρές.

Αυτός είναι ο Alan Parsons Project με το Eye in the Sky. Το ακούτε εδώ στο Rock Radio 104,7. Μικέλ, διαβάζω τώρα ότι σήμερα είχαμε, χθες είχαμε νέα απόπειρα αυτοκτονίας ανηλίκου στη Θεσσαλονίκη λίγες μέρες μετά την τραγωδία στην Ηλιούπολη. Σε μια σοκαριστική αποκάλυψη προχώρησε σήμερα το πρωί ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος είπε ότι ένας ακόμα ενήλικος

που έβλεπε στην τηλεόραση τι γυναικοκτονίε. Α, έκανε η γυναίκα του κεφτεδάκι και ήθελε σουτζουκάκια. Σκότωμα. Αλλά από τα μίντια όλα. Τα μίντια πρέπει να φιλτράρουν τις ειδήσεις τους. Αναγκάστηκαν οι γονείς να το πάνε στο νοσοκομείο, το πρόλαβαν, ανέφερε ο Υπουργός Υγείας, χωρίς να δώσει κάποια άλλη πληροφορία σχετικά με το περιστατικό. Ας ελπίσουμε να είναι το τελευταίο. Είναι ένα σύστημα το οποίο πιέζει τα παιδιά πολύ, το ξέρουμε καλά, είναι μια δύσκολη εποχή. Προσέχουμε τα παιδιά μας, τους δικούς μας. Another Brick in the World Part 2. Pink Floyd. Αυτό θα κρατήσουμε από τους Pink Floyd.

0: Η ώρα είναι 11.30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
4: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
3: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
4: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
3: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
4: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
4: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
3: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
5: Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση. Βελούδινη υφή. Τραγανό φύλλο. Γοητεύει από την πρώτη ματιά. Από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας. Σε λαμούρ. Η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου, με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μία Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
6: Και στο τηλερίς.gr. Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο dealeris.gr για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
7: 100% radio. Entertainment. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

Ακούσαμε τους Green Day στο Dilemma από το τελευταίο τους άλμπουμ, το οποίο είχαν κυκλοφορήσει πριν 2 χρόνια, ονόματι Saviors. Και τώρα πάμε να ακούσουμε κάτι λίγο πιο παλιό, είναι Killers the Human. Κάπως έτσι επιστρέφουμε μετά από το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα στο Rock Branch. Rock Radio 104,7 Μικέλ. Περιμένω τηλεφωνάκια στο 23 10 25 104 και 7. Facebook και Instagram είναι και αυτά ανοιχτά.

104.7 Rock Radio Michel, Θεσσαλονίκη.

0: Αυτό είναι το νούμερο 1 του Rock Radio Stop 10, η Alice Merton, την οποία την γνωρίσαμε παγκοσμίως από την μεγάλη της επιτυχία, το No Roots. Αυτό είναι το Visions από το νέο της άλμπουμ Visions. Εμείς τώρα θα πάμε να ακούσουμε τους Kiss. Ας ακούσουμε και τον Gene Simmons.
1: I'm Gene Simmons and you're not, but we're both listening to Rock Radio 104.7, Greece's best.
0: I was made for loving you, μια παραγωγή του

0: Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
11: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika-varitimos.gr.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: The controversial.
14: Back to the music.
13: Let's not get ridiculous.
14: 104.7 Rock Radio. Things go better.

κάπως έτσι μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα για τη σημερινή μας εκπομπή. Αυτό είναι το Potential, το νέο τραγούδι του Somber. Είστε συντονισμένοι στο Rock Radio 104,7 Mikkel. Rock Brands μέχρι και τη μία με Δημήτρη Φακάρο. Φύγαμε για Strokes και Last Night.

0: Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη σήμερα αναμένεται να έχει νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα σταματήσουν, οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημερινό ανατολική 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Όλα αυτά μια χορηγία εδώ στο Rock Radio 104,7 Μικέλ του Apollonia Hotel.
1: Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη.

Με την όρεξη για Final Four μείνανε οι φίλοι μας οι Παναθηναϊκοί, όσο φίλοι μας είναι. Και πολύ μεταπόληση εισιτήριου παίζει, γιατί τώρα που μείνανε μόνο οι Ολυμπιακοί μέσα στο κόλπο για τη EuroLeague, θα πάνε από πράσινα σε κόκκινα χέρια, και με τον ακριβά όμως, με τον ακριβά πολύ, γιατί αφού έχουν την πίκρα τουλάχιστον να τους βγάλουν κανένα 5-10 ευρώ. Μήπως τους απαλύνει κάπως τον πόνο. Οπότε έχουμε Ολυμπιακό στο Final Four, έχουμε Φενέρ. Καλά τα λέω. Καλά τα λέω. Εσένα λέω. Μπράβο. Ολυμπιακό, έχουμε Φενέρ, έχουμε Βαλένθια και έχουμε και Ρεάλ. Μάχη θα γίνει κάτω στο ΆΚΑ. Out of touch, Daryl Hall and Joe Notes.

0: Η ώρα είναι 12:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση, βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο, γοητεύει από την πρώτη ματιά, από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας, σε L'Amour, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου, με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μια Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
3: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά. You will not be able to turn this record off. Back to the music. Rap Radio 104.7.

Αυτή είναι η Deepest Mode, I Just Can't Get Enough, 1981. Πάμε 11 χρόνια μετά να βρούμε τους Stereo MCs στο Connected. Τη μεγάλη τους επιτυχία το ακούσαμε και στο Last Dance, γιατί είναι κάπως soundtrack των 90s και αυτό. Ένα ακόμα.

0: Έχουμε μπλέξει με τα 90s. Μπορείτε να μπλέξετε κι άλλο με 90s. Την Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή και την άλλη Παρασκευή, δύο τελευταίες Παρασκευές μας έμειναν στο υπόγειο της αγάπης Love Underground, Εγνατίας 119, στην Καμάρα. Παρέα με Ντέκο, Αντώνη Παπαϊλία, εκεί είμαι και εγώ. 7 μήνες sold out παραστάσεις, κυρίες και κύριοι, και εσείς έχετε την ευκαιρία να μας απολαύσετε για λίγο ακόμα. Θα συνεχίσουμε με Dennis Edwards, See It Garrett, Don't Look Any Further.
1: One oh 4.7 Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.

Όταν ο Μάικλ Τζάκσον είχε πάει στο Ηνωμένο Βασίλειο και γνώρισε την πριγκίπισσα Νταϊάννα, της είχε πει ότι δεν θα πει τον Ντέρι Νταϊάννα για να την σεβαστεί, αλλά αυτή του είπε ότι είναι το αγαπημένο της τραγούδι. Οπότε το είπε και αυτό. Εμείς τώρα θα πάμε στο Prince, στο Let's Go Crazy από το album Purple Rain. Λίγο πριν κάνουμε την αποχώρησή μας, θα ακούσουμε το Prince εδώ στο Rock Radio 104,7. Μικέλ. The afterworld. A world of never-ending happiness. You can always see the sun. Day or night.

Αυτό ήταν για σήμερα, αγαπητοί μου ακροατές. Είμαι ο Δημήτρης Βακάρος, μ' ακούτε καθημερινά εδώ στο Rock Radio 104,7. Μικέλ, είναι το Rock Branch. Ακολουθεί μετά Double Trouble με Σωτήρη Βακάρο, Σωτήρης Τζότζο Βακάρος, Στέργιος Παπαχατζόπουλος, 3 με 5, 5 με 7 Δημήτρη Δημητρίου, Θωμάς Σταματόπουλος, 7 με 9, 9, 11 τα Night Tracks, που σήμερα μετά τις 10 έχουμε το Rock Radio Top 10. Μην ξεχάσετε να ρίξετε την ψήφο σας στο rockradio.gr για τα 10 καλύτερα του Rock Radio. Μικέλ, ακολουθεί στο τέλος 11 με 1 στο τέλος της σημερινής βραδιάς Απόστολος Βακάρος. Πολλά φιλιά από εμένα, τσάω τσάω, τα λέμε αύριο. Έρχεται Παρασκευή, έρχεται Σαββατοκύριακο, κρατάτε γερά. Σας αφήνω με Maniac, Michael Cimbello.

0: ώρα είναι μία. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Εκεί.
6: Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
7: Ναι.
6: Ποιο είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310 244 473.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740 41 911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Now back to the music.
10: I didn't like him.
11: What's to like?
9: Rock Radio.
12: What?
13: Hello there.
14: Greetings.
9: Via satellite.
13: You mind if I ask your name?
9: Rock Radio 104.7 Thessaloniki, Greece.

Έλα, πείτε την αλήθεια τώρα. Έχει πέσει πολύ χώρο σε αυτό το τραγούδι, εντάξει. Να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Έχει πέσει. Έχει πέσει και πολύ φιγούρα. Τέτοια πράγματα. Double Trouble. Έφτασε Πέμπτη, ε. Και το βράδυ ήταν έτσι ο Extra Rock Radio Top 10. Πρώτη μετάδοση. Δύο εκπομπές και σήμερα. Αυτή είναι η Imagination. Just an illusion. Να το, με τέτοιο καιρό δεν πρέπει να βάλω μετά. Α, βρήκα. Πολύ ωραίο πράγμα. Και αυτό το έχουμε χορέψει πολύ. Σωτήρι Τζιόγιο, Μακάρος, τα τρία μήτα, βάθος, βάρος και Μακάρος. Εύχομαι να έχετε τσακώσει τα καφεδάκια σας από όλα τα Μικέλ της Ελλάδας και του πλανήτη. Βρίσκεστε στο Rock Radio Μικέλ στους 104,7.

τα Μικέλ και φύγαμε είτε σε κοντινή είτε σε μακρινή παραλία. Πιστέψτε με, νερά κρυσταλλαφών. Τέλεια η θερμοκρασία, μια χαρά, ούτε και πάρα πολύ υπερβολική κίνηση. Είναι πολύ πιο άνετα τα πράγματα, είναι ωραίες μέρες για μένα. Αλήθεια σας λέω, μετά γίνεται ένας ψηλό χαμός, ένας πατζουρλισμός. Λοιπόν, τι λέτε τώρα? Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην θερμοκρασία που έχουμε αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Μια χορηγία από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Ολυμπιάδος 111 και Αθηνάς 1, γωνία εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 20 55 82. Το ηλεκτρολογικό σας υλικό.

0: 23 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, υγρασία στο 50%. Εντάξει είμαστε. Εντάξει. Δεν άσχημα. Μια χαρά είμαστε. Μια χαρά. Μια χαρά.
1: Rock Radio Mikel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
0: Θα μπουκάρω λίγο στο Rock Radio Top 10, όπου και αυτό εδώ τραγούδι, αλήθεια σας λέω, αντιπροσωπεύει την Ελλάδα. Τον καιρό. Αυτό το τραγούδι είναι ο καιρός της Ελλάδας. Αλήθεια σας λέω.

ecco oggi premio di Verogna. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάρος, καλησπέρα στην Νατάσα, στην Ευθυμία, στην Δήμητρα. Τι ωραία γυναικεία παρέα είναι αυτή. Κορίτσια, μπράβο. Απολαμβάνουν το καφεδάκι τους στο Μικέλ, εκεί στην Καμάρα, παρακαλώ. Οπα. Απολαύστε και Rolling Stones τώρα. Καινούργια δουλειά. In the Stars. 20 λεπτά μετά τη μία. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάρος, στα 3 Β. Παρεούλα, θα πάμε έως και τις 3 και μετά το βράδυ στις 9. The night tracks.

Τέλεια, μέχρι και τις 10 το βράδυ είναι στο νούμερο 4. Ό,τι πρέπει να μας κουνήσουν λιγάκι, να μας ανεβάσουν. Η μοναδική Ουαλή Σκιντρέτς. Θεσσαλονίκη. An adventure that ultimately leads man to confront his own destiny. Do not readjust. This is your rock radio. Έλα πάμε λίγο να συγκεντρωθούμε παρακαλώ, ειδικά οι κυρίες, τα κορίτσια. Oh ladies. Πάμε λίγο, πάμε λίγο. Έλα.

πάρει και τα δύο τα ματάκια μας, τις παραλίες, τις πόλεις. Όσο ανεβαίνει ο υδράργυρος, αγόρια. Τα κορίτσια πρέπει να συγκεντρωθούν. Αυτή είναι η Skin Dread, στο νούμερο 4 μέχρι και τις 10 το βράδυ με και ένα γερά. Εσείς ψηφίζετε στο rockradio.gr βλέποντας και τα 10 βίντεο κλιπς, προλαβαίνετε μέχρι το βράδυ. Αν δεν έχετε ψηφίσει, ψηφίστε. Είναι καινούργια δουλειά από Εμαρόζα. Ήταν πιο σκληρό πυρηνική, έτσι. Μετά στην πάντα έφυγε, άλλαξαν ήχο και κάπως έτσι τους απολαμβάνουμε. Είναι καινούργια.

0: Η ώρα είναι 1:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: No. Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση, βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο, γοητεύει από την πρώτη ματιά, από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας, σε L'Amour, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου, με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μια Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
5: Και στο τηλερίς.gr. Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
6: We've got our fingers on the pulse, of this community.
7: 104.7. Back to the music.
8: Via satellite. Rock Radio 104.7.

0: Sometimes goodbye is a second chance. Rock Radio Michels 104,7 Θεσσαλονίκη, Σωτήρη Τζότζο, Μακάρος Double Trouble. Καλησπέρα και στο ραδιοδράμα 99.1. Είμαστε εκεί σε απευθεία σύνδεση. Καλησπέρα σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη και αν βρίσκεστε από το rockradio.gr, από το site μας.
1: Flashback.
0: Ήρθε η ώρα τώρα να πάμε να κάνουμε το μοναδικό flashback με Natalie S. Handmade στο Instagram αλλά και στο Facebook. Μοναδικές δημιουργίες, κορίτσια. Μπείτε μέσα να τις τσεκάρετε και θα μείνετε με το στόμα ανοιχτό. Στο Instagram και στο Facebook, Natalie S. Handmade. Λοιπόν, γυρνάω το χρόνο πίσω, σαν σήμερα, 14 Μαΐου στο 1978, και στην κορυφή του Billboard συναντάω την μοναδική τραγουδάρα από το If I Can Have You, από Yvonne Elliman. Και φυσικά, όμως και παίζει την ταινία Saturday Night Fever,

0: αυτό κυρίες και κύριοι, το μοναδικό
1: Flashback.
0: Flashback. Το είπαμε, that's Flashback. Με Νάταλια σαν μιλή στα καμάλα και στο Facebook. Γυρίσαμε τον χρόνο πίσω σαν σήμερα 14 Μαΐου 1978 στην κορυφή του Billboard. Yvonne Elliman, If I Can Have You. Πάμε στο σήμερα και στο Rock Radio Top 10, όπου new entry έχει κάνει ο μοναδικός Keith Urban, παρέα με τον Michael McDonald. We Go Back.

Της παράλληλης γενέθλια ο ζωντανός τρίλος Greg Phil and Gaines, με τους τότε πολλά χρόνια μουσικό διευθύντης του Michael Jackson, με Stevie Wonder, με Paul McCartney και ανάμεσα πολλούς άλλους μουσική βιοβία. Ο Πάνος ο τέλος πάντων φες νομίζω μου έστειλε ένα μηνυματάκι, αλλά γράφει και εδώ γίνεται τηλέφωνο μηνύματα χαμός. Έφυγε και μου γράφει τα εξής. Καλησπέρα Σωτήρη. Καλησπέρα Πανούλη. Πάντα έχεις τον τρόπο να μας αφυπνίζεις και να μας θυμίζεις τραγουδάρες που μέσα σε αυτή την παραζάλη των ατελείωτων νέων τραγουδιών χάνονται εκεί πίσω στα βάθη του μυαλού μας και σκονίζονται από τα αγαπημένα αλλά όχι ξεχασμένα. Και κάτω από τη φωτογραφία είμαι εγώ και ο Δημήτρης Μικρούλης του Πιπίλα, για να καταλάβετε, ανάμεσα στον Greg Phil and Gaines στην ίδια συναυλία το Τότο στην Αθήνα είναι. Θα με βγει και με το Στίφλου καθαρά έτσι, να ξέρετε. Μας θυμίζει ο Πάνος Greg Phil and Gaines και Do It All for Love. Για απολαύστε.

0: not to understand music.
1: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 10.
2: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
1: Number 9.
2: Generation Radio, The Melody.
1: Number 8.
2: Michael Stipe, Andrew Vutt, I Play the Fool.
3: I laugh at me, I'm trying, falling sometimes, sometimes flying.
1: Number 7.
2: Zach Savoretti, We Will Always Be the Way We Were.
1: Number 6.
2: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
4: Keep your head up towards the sun, and your feet on the ground, nowhere to run.
1: Number 5.
2: Reeve Stimson, Too Late.
1: Number 4.
2: Skindred, Can I Get A...
1: Number 3.
2: Lou Gramm, Young Love.
5: Young love don't last forever. Young love is a lie, oh no.
1: Number 2.
2: Boys from Heaven, I'll Wait.
6: I'll wait till the heat of the moment, shielding our souls from the reasons why.
1: Number 1.
2: Alice Merton, Vision.
7: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
1: Rock Radio 104.7.
2: Λοιπόν, έξω από το μουσικό φουρνάκι περίμενε υπομονητικά Νίκος και ο Ζόπουλος για να παραλάβει την καινούργια δουλειά από άλλη Kate με τίτλο Save Our Love. Τι λέτε, πάμε να το αξιολογήσουμε παρούλα. Έλα.

0: Alle Trivia. Save our love. Στον Radio Μικέλ, στους 104,7. Καλά, έχουν κάνει καφές με γεύσεις και κακώς θα κάνει τρελές νέες γεύσεις. Στα Μικέλ πρέπει οπωσδήποτε να πάμε να τις δοκιμάσουμε και να τις αξιολογήσουμε κιόλας. Έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς, ρε φίλε. Λοιπόν, παρότι στην κορυφαία τριάδα βρίσκεται ο Lou Gramm με το μοναδικό Young Love, από το release μας έχει δώσει κι άλλα πολλά, όπως και αυτό.
1: Hey, this is Lou Gramm, a foreigner, and you are listening to Vaccaros with the fast car that he's gonna let me drive.

0: Η ώρα είναι 2. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
8: Επικοινωνία στο 2311 241 507 και στο αναδομό.gr.
7: Αναδομό και έκτισες.
9: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοκονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύοσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
10: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
11: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
12: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
11: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
12: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
11: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
12: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
11: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
12: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
11: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά. Back to the music. And all hell broke loose. Via satellite. This is Rock Radio 104.7. Thessaloniki.

0: Μουσικό πουρνάκι για να ξεκινήσει όμορφο και δεύτερη ώρα του Double Trouble. Περίμενε Λάζαρος Θαλασσινός να παραλάβει την καινούργια δουλειά από τους Boulevard. Η Boulevard είναι Καναδί από το Calgary. Πάντα από το 1983, παρακαλώ. Ο σαξοφωνίστας αλλά και στα φωνητικά ο Mark Holden τη δημιούργησε. Αυτή είναι η καινούργια δουλειά με τίτλο Long Time Coming. Ό,τι πρέπει. Σωτήρη Τζόγιο Μακάρος, δεύτερη ώρα Double Trouble, στο Rock Radio Μικέλ, στους 104,7 ηλιόλους στη Θεσσαλονίκη. Τα τρία μήτα μαζί σας, Βάθος Βάρος και Μακάρος, καλησπέρα και στη Δράμα, Ραδιοδράμα, 99.1. Καλησπέρα σε ολόκληρη την Ελλάδα και σε ολόκληρο τον πλανήτη, που είστε συντονισμένοι από το διαδίκτυο. Rockradio.gr, τα car places, τα site που μεταδίδουν ραδιοφωνικούς σταθμούς, όπου και αν είστε. Εδώ είμαστε. 27 χρόνια. Ανεξάρτητο, ελεύθερο, μοναδικό. Ούτε κομματικότητες, ούτε playlist, ούτε λογοκρισία, τίποτα. Είναι το μοναδικό θρηλυκό Rock Radio Μικέλ. Μας θα πάμε έως και τις 3, μετά θα δώσουμε ραντεβού το βράδυ στις 9 για Night Tracks και στις 10 έχω για σας την πρώτη μετάδοση του Rock Radio στα 10. Και μια που μιλάω για το Rock Radio στα 10, εκεί θα μπουκάρω και ακριβώς στη μέση θα συναντήσω αυτόν εδώ τον παιχταρά.
1: Hey everyone, I'm Reeve Stimson. You are listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki.

πάμε. Είμαι ο λόγος για το Rock Radio Top 10. Θα πάμε στο νούμερο 1. Θα είναι εκεί για τρίτη εβδομάδα σήμερα. Τι θα υποχωρήσει. Πάμε στο νούμερο 1 του Rock Radio Top 10. Είναι μια χορηγία του πλακέτα.gr. Αφή 30 Φιλίδη. Αγίου Δημητρίου 56. Επισκευές. Τα pick-up σας, τους ενισχυτές σας. Τηλεοράσεις σας. Πλακέτες. Τηλέφωνο 231-0-54-88-77. Το νούμερο 1 είναι μια χορηγία. Πλακέτα.gr. Αφή 30 Φιλίδη. Alice Merchant.

Αυτή είναι η μοναδική Alice Merton, δύο εβδομάδες στο νούμερο 1 του Rock Radio Top 10. Thessaloniki Weather. Εμείς πάμε στη... για τον στο δελτίο καιρού που είναι μια χορηγία του Απολώνια Hotel Spa, διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζών. Πώς θα πάει ο καιρός σήμερα 5η 14 του Μάη μέχρι το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας λέει ότι σταδιακά θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως στα γύρω ορεινά όμως, έτσι, και πιθανόν με μονομένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα το πρόσκαιρα το βράδυ θα εξασθενήσουν. Η άνεμη νότια νοτιοανατολική 3 με 4 ποβόρ. Η θερμοκρασία έως 23, τώρα είμαστε, για να καταλάβετε, στους 24 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία, το Απολώνια Hotel Spa. 5 λεπτά, τα σύνορα των Ευζών. Αυτός είναι ο κιθαρίστας των Breaking Benjamin, που μας δίνει solo album και διασκευάζει Avril Lavigne, I'm With You.

τραγούδι για τον Radio Miguel σε δύο εκτελέσεις, παρακαλώ, σε δύο εκτελέσεις, όχι μία. Turn it up, Rock Radio Miguel. Αυτή είναι η καινούργια δουλειά από τους Poets of the Fall. Blackwaters. Σωτήρη Τζιότζιο, Μακάρος 23 μετά τις 2, θα πάμε παρόλα και τις 3, μέχρι να καταφτάσει Dr. Στέργιος, ο Μαμαχαζόπουλος, για να σας πάω και τις 5.

έβγα σφαίρα για τα Μιχέλα πάνω αυτό το strawberry cheesecake Lotus. Ωραία, θα γίνει χαμός. Όχι, θα κάτσω να σκάσω με τη δημοκρασία. Μου λες τώρα. Εδώ έχεις και τη μία τραγουδάρα μετά την άλλη. Αυτή είναι η καινούργια δουλειά από τους Poets of the Fall, Black Waters. Αλλά δεν θα είναι αυτό που θα με πάει το τελευταίο δικό μου.

0: Η ώρα είναι 2:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση, βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο, γοητεύει από την πρώτη ματιά, από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας, σε L'Amour, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου, με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μια Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
5: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν-ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
6: Και στο tileris.gr.
7: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
8: Satellite.
9: You just sit back and enjoy the magic of rock.
8: Thessaloniki Grace. This is Rock Radio 104.7. 104.7.

Ένα μπήκαμε στην τελική ευθεία. Έχω και αφήξει εδώ πέρα. Κατέφτασε Στέλιος Παπακατζόπουλος. Θα είναι μαζί σας μέχρι από τις 3 έως και τις 5. 5 ώρα θα καταφτάσει Δημήτρη Δημητρίου. Σε τα δωμάτια Σταματόπουλος 9 μαζί. Ξεκινάνε τα Night Tracks στις 10. Rock Radio στα 10. Στις 11 Απόστολος. Baby, baby DJ. Βακάρος. Τι άλλο θέλετε. Έχει πάει νούμερο 1 το τρίμα. Αυτή είναι εδώ η τραγουδάρα. Antidotes. Όλα αυτά συμβαίνουν στο Rock Radio Μικέλ, στους 104,7, είναι όλους στη Θεσσαλονίκη, καλοκαίρι έξω. Σε απευθείας είδηση, Radio Drama 99 και ένα καλησπέρα σας και rockradio.gr παντού, παντού. Λοιπόν, ήδη ώρα τώρα να πάμε στα δημοφιλή γενέθλια, μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο. Πέτρος Ζαΐρης, Τσίμις, Χ, 62, τηλέφωνο 231-0-251-051, ό,τι αφορά τις ασφάλειές σας, σπίτια σας, δουλειές σας, αυτοκίνητά σας, μηχανές σας. Σε τις σκίσεις, τα σκάψεις, τα πάντα, ό,τι ασφαλίστε και θέλετε να ασφαλίστε. Ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης, Τσιμισκή 62. Λοιπόν, η μοναδική, ο μοναδικός κιθαρίστας και τραγουδιστής των Black Keys γεννήθηκε σαν σήμερα 14 Μαΐου του 1979 ο Ντάν Ορμπαχ. Ορμπαχ, πώς το πες, Ορμπαχ, βεβαίως. Το 1973 Νάταλι Απλετών από τους All Saints. Το 1973 επίσης Carol και αυτή από το γυναικείο group Bewitched. Το 1973 επίσης η Σανής, αυτό το αγαπούσα πολύ το τραγούδι της Σανής, το I Love Your Smile. Από τους New Kids on the Block το 1971 ο Danny Wood. Το 1969 ο Greg Kirsten. Ενώ το 1966 από τους Alice in Chains, ο Mike Innes. 1963, έχει πολύ πράγμα σήμερα, έτσι. Ο Fabrice Morvan και βέβαια το 1962 από τους Poison, CC Devil. Α, Poison, έτσι. Τι ωραία να μην ακούσουμε λίγο Poison, παιδιά. Α, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, δύο λεπτά λίγο να βρω εγώ εδώ. Και θα συνεχίσω λίγο ό,τι αφορά τα γενέθλια. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ θα ακούσω αυτή εδώ την τραγουδάρα, γιατί όσες φορές και να τα ακούσω, δεν το βαριέμαι ποτέ το Every Rose Has Its Thorn. Το 1962 ο μοναδικός Ian Asbury από Κάλτα. Ακούσουμε και Κάλτα μέσα μετά. Ενώ το 1960 Shirley Preston. Το 1956 από τους Marillion ο Steve Hogarth. Το 1952 ο μοναδικός David Byrne, τον

κολλάκι στις καθυστερήσεις, ρε φίλε. Ρε μουτσάτσος, κολλάκι Instagram, Facebook, TikTok. Κολλάκι στις καθυστερήσεις, ρε φίλε. Μουτσάτσος και κολλάκι, ρε χαμός γίνεται. Γιατί είναι η μοναδική poison. Gary Rose had this thorn. Και ετοιμαστείτε να υποδεχτείτε αμέσως μετά τους Cults. Και από την άλλη, έχει γενέθλια.

ύμνος από τους Cult. Hey, ciao baby. Ήρθε η ώρα να πάμε στο σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία από το ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Moto Malama Speed Service στην Αγίου Δημητρίου 46. Οι μοτοσυκλέτες σας, τα σκούτερ σας, τα σέρβις σας, οι βλάβες σας, εκεί τα μαγικά χέρια του Ανδρέα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 231-295-95-97, η Ακαδημία Στάση, Αγίου Δημητρίου 46. Έτσι που είστε στο δεξί του χέρι, Moto Malama Speed Service. Σαν σήμερα 14 Μαΐου θα γυρίσω στο 2002, όπου κάνει πρεμιέρα το musical We Will Rock You στο Λονδίνο, στο Dominion Theater. Το musical το έγραψε ο Ben Elton παρέα σε συνεργασία με τους Queen, τον Brian May και τον Roger Taylor. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, Moto Malama Speed Service Αγίου Δημητρίου 46, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών. Και μια απολόγος για Queen και We Will Rock You. Ορίστε.

0: Τζότζι Μπόι. Ένα συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό. Λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα και όλες σας και όλοι μας. Έχουμε ένα αστέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να λάμψει. Εμείς σαν παρεούλα το βράδυ θα δώσουμε ραντεβού σε 9 και να ξεκινήσουμε τα Night Tracks 37 χρόνια τώρα. Και στις 10 την πρώτη μετάδοση του Rock Radio στα 5 το 50% ανοίξει εσάς. Ψηφίστε στο rockradio.gr βλέποντας και τα 10 βίντεο κλιπς. Κάθε βίντεο κλιπ έχει μια βουλίτσα. Επιλέγετε αυτό που σας αρέσει. Τώρα 50 σε εμάς το τι έχουμε μεταδώσει εκπομπές. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Ράδιο Δράμα 99 και για την απευθεία σύνδεση. Είναι το Rock Radio Μικέλ στο 104,7. Τα καφεδάκια σας, τα σνακ σας, τα καμένα σας δωροφήματα. Το στέκι μας, επειδή είναι το Μικέλ στην Ελλάδα και στον πλανήτη. Πάμε τώρα σε όλους τους χορηγούς. Θερμοκρασία. Μία χορηγία το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Εκεί ο Ολυμπιάδος με Αθηνάς γωνία. Τα ηλεκτρονικό υλικό, τα ελληνικά σας και φυσικά χρώματα Tetralux. Flashback Natalia Handmade Instagram αλλά και στο Facebook είναι και στο χώρο σας. Το νούμερο 1, μια χορηγία πλακέτα.gr, αφή 30 Απριλίου Αγίου Δημητρίου 56, ό,τι αφορά τους ανισχυτές σας, τα πικάπ σας, τηλεοράσεις, πλακέτες. Με δύο καιρό απολώνει χοντέρ σπάθεια σκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Δήμο απειλή γενέθλια ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρη Τσίμης και 62. Και σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής μότο μάλα μας Πιτς Εύες. Κοινικό συνεργείο με το συγκριτό Αγίου Δημητρίου 46. Λύστε τη θέση σας. Τελευταίες εμφανίσεις, τελευταίες παρασκευές. Στο Love Underground, Εγνατίας 119, αυτό το Ρίγιου 80s-90s. Live It Echo, Αντώνης Παπαϊλίας, στα Dex, Δημήτρης Μακάρος, τον ακούτε κάθε πρωί 11 η ώρα στο Rock Brunch, εδώ, στο Rock Radio Μικέλ. Λοιπόν, τα καμμένα σας μουσικά ρούχα στο Inbox, για συνονοείς τα δικά μου τα Inbox. Πανέτοιμος τέτοιος Παπακατζόπλος, ο Δόκτωρ, να ακολουθήσει μετά τις 3. Εγώ θα κρατήσω τον Ρίτζι Μπλάκμορ και τον Τζόλι και τον Ρότζερ Γκλόβερ. Θα αλλάξω τον Ιαν Γκίλαν και θα βάλω στα φωνητικά τον Τζο Λι Τέρνερ. Ναι, δεν με πιστεύετε, ορίστε. Έλα, έλα, έλα. Πάμε να ακούσουμε και λίγο, σας παρακαλώ, τον Τζο. Έλα, φύγαμε λίγο.
1: Hey, this is Joe Lynn Turner and you're listening to Rock Radio Greece 104.7. Salamiki, so come on, keep rocking, keep the faith.
0: Για το 1972 και το Smoke on the Water, θα πάω στους Rainbow, στο 1983. Με αυτό το απίστευτο Can't Let You Go. Αυτά, Στέργιος in, Jojo out. Καλό απόγευμα, τα λέμε το βράδυ.

0: Η ώρα είναι 3. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
6: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
5: Για πες.
6: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
5: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
7: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης, από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα, με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης, για αυθεντική ελληνική κουζίνα, στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα, πάνω στο κύμα.
9: Back to the music.
10: It's wild, wacky fun. Batteries not included.
11: Rock radio via satellite.
10: Pump it up loud. Wild, wacky.
11: 104.7.

Καλό απόγευμα. Καλώς ήρθατε. Rock Radio Mikel με τον Στέργιο Παπαχατσόπουλο. Κάθε απόγευμα Πέμπτης είμαστε εδώ από τις 3 μέχρι τις 5 και ξεκινήσαμε με Frank Zappa, που αποτέλεσε την πηγή έμπνευσης για το Smoke on the Water που ακούσαμε λίγο πριν στην εκπομπή του Σωτήρη. Οι Deep Purple είχαν πάει στο Μονακό και ήταν σε μια συναυλία του Frank Zappa που έπιασε φωτιά η οροφή και μετά έγινε το Έλα να δεις. Και από εκεί εμπνεύστηκαν για να γράψουν αυτό το περίφημο Smoke on the Water.

Σε αυτή την εκπομπή προσπαθούμε να παίξουμε όσο το δυνατόν πιο αυθεντική ροκ μουσική. Μερικές φορές κάνουμε και κάποιες έτσι παρατυπίες, όπως κάποια στιγμή θα κάνουμε και σήμερα, μια που είναι η μέρα που χάθηκε από αυτόν τον μάταιο κόσμο ο Φρανκ Σινάτρα.

Καλοκαιριάζει σιγά σιγά και έρχονται και οι εξετάσεις στα σχολεία, οι πανελλαδικές και όλα αυτά τα οποία αγχώνουν τα παιδιά μας και δημιουργούν και έτσι απρόπτα πράγματα όπως αυτά που ακούσαμε στα νέα τις τελευταίες μέρες. Βέβαια το περίεργο είναι ότι σε αυτή τη χώρα δεν υπάρχει κάποιος που να επιβάλλει σιωπή. Και τι εννοώ, όλους αυτούς τους Μαϊντανούς που έχουν βγει σε διάφορα μίντια για να σχολιάσουν τις οικογένειες και να ρίξουν ευθύνες για τους, την κατάσταση των παιδιών στους γονείς ή τέλος πάντων στο τι συμβαίνει χωρίς να ξέρουν ακριβώς το τι γίνεται.

Είμαστε μια χώρα που ο καθένας λέει το μακρύ του και το κοντό του, χωρίς να έχει κάποια στοιχεία, χωρίς να έχει κάποια ευθύνη, και όταν τα πράγματα πηγαίνουν εκεί που πρέπει να εξηγηθούμε το τι γίνεται, εκεί είναι ακόμα πιο πολύπλοκα και λυπηρά.

0: Ο Τζέρι Γκαρσία και η παρέα του σε ένα τραγούδι των Animals, Grateful Dead, It's All Over Now Baby Blue. And it's all over now, baby. Οι Grateful Dead που είχαν την πρωτοπορία για την εποχή να επιτρέπουν στους θαυμαστές τους, σε αυτούς που πήγαιναν στις συναυλίες, να μπορούν να ηχογραφούν κιόλας χωρίς να υπάρχει πρόβλημα.
1: Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη.

Paul McCartney, Fine Line. Το επόμενο συγκρότημα έρχεται από το Tottenham. Το single τους Glad All Over ήταν αυτό που έριξε τους Beatles από το νούμερο 1 του αγώνα του Hold Your Hand. Δεν ακούμε αυτό βέβαια. Δεν το βλέπεις ότι είναι δικιά μου. Αυτό είναι το τραγούδι που ακούμε από τους Dave Clark 5.

Σχεδόν ακίνητος ήταν στη σκηνή με αυτά τα μαύρα γυαλιά που τα χρησιμοποιούσε για να κρύβεται επειδή ήταν ντροπαλός από το ακροατήριό του. Ο Roy Orbison ή αλλιώς ο Καρούζος της Rock.

0: εσύ.
1: Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
2: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο ανανεωμένο.

0: Μένο και μεγαλύτερο χώρο στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
0: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια stock σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Και στο Tileris.gr.
4: Έλεος πια, ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια, φτάνει, το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο Tileris.gr. Για ηλεκτρικά, εκεί θα έρθουμε.
5: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
6: Are you ready to rock?
7: Now, back to the music.
6: At a biatch, and I think you got it.
7: Via satellite. Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.

Τι εκπληκτικό στίχος. Θα βγούμε στη θάλασσα και θα τελειοποιήσουμε την χημεία μας. The Beach Boys. Σε ένα φανταστικό μέρος, στο Κοκόμο,

Μπαχάμες και στα άλλα τροπικά μέρη. Εκεί που ονειρεύονται κάποιοι από εμάς να βρεθούν και δεν φοβούνται τους χανταϊούς.

Ναι, τα σχέδια και τους ταξιδιωτικούς οδηγούς αναχείρας ετοιμάζουμε το καλοκαίρι. Έτσι και με τους φόβους από όλα αυτά τα οποία ακούγονται. Όσοι γλιτώσουν από τον πόλεμο θα τους πιάσουν οι περίεργοι ή οι λοιμώξεις και θα χάσουν τη ζωή τους στα κουραζιερόπλια. Έτσι φαίνεται ότι είναι τα πράγματα.

Chris Farlow με το τραγούδι αυτό που έγραψε ο Mick Jagger και ο Keith Richards πήγε στο νούμερο 1 στο βρετανικό chart το 1966. Είστε στο Rock Radio Μικέλ 104 και 7 με τον Στέργιο Παπαχατζόπουλο κάθε Πέμπτη 3 με 5.

έτσι και ένα τραγουδάκι για να ευθυμίσουμε, γιατί πολύ βαριά πήραμε την φιλοσοφική, έτσι δεν είναι παιδιά? Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Rock Radio Mikel 104 και 7.

Σας χαίρομαι που κουνάτε το κεφάλι και γελάτε και τραγουδάτε μέσα στο αυτοκίνητο γυρνώντας στο σπίτι. Τέλεια φάση. Καλή ξεκούραση, παλικάρια.

o ser Tom Jones, ο Woodward, στα 85 του συνεχίζει να μας ξεσηκώνει με τα τραγούδια του. Από την Ουαλία για τις μάγισσες της Νέας Ορλεάνης. Αυτή η παρέα λοιπόν έχει τραγουδιστεί τον Eric Burdon. Οι δάσκαλοι στο σχολείο τον είχαν για έναν από τους χειρότερους. Ακατάλληλος για κάθε εργασία. Μεγάλη αποτυχία, ήταν μέσα στα μαλώματα και όμως ο κύριος αυτός έχει κάνει μια τις μεγαλύτερες καριέρες στη ροκ μουσική. Ηθικό δίδαγμα ότι ο καθένας έχει τον δρόμο του. Δεν χρειάζεται κάποιος να γίνει γιατρός, δικηγόρος, αστροναύτης ή κάτι άλλο. Μπορεί με απλά πράγματα να φτιάξει τη ζωή του. Αρκεί να αγαπάς αυτό που κάνεις. Αυτές λοιπόν οι εξετάσεις που γίνονται κάθε φορά σε αυτό το τέλος του λυκείου είναι μια δύσκολη δοκιμασία για τα παιδιά. Ίσως είναι το μόνο αξιοκρατικό σύστημα σε αυτή τη χώρα και είναι καλά φυλασσόμενο. Παρ' όλα αυτά δημιουργεί πολύ άγχος, χωρίς λόγο. Το άγχος το δημιουργεί η κοινωνία, το δημιουργούν οι γονείς, το δημιουργούν οι απαιτήσεις στα σχολεία. Θα έπρεπε λίγο να τα δούμε διαφορετικά τα πράγματα.

0: Ζέλη, θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
1: Έλα, ξέρω τι θες.
0: Θες πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
2: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
3: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
4: Αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
5: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
6: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
5: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
6: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την Αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
5: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
6: Η Αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
5: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
6: Η Αναδομό μπορεί! Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
7: Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
5: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομό.
9: Επικοινωνία στο 2311 241 507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομό και έκτισες.
10: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.

Επανήλθαμε μετά τις διαφημίσεις με τους Echo and the Bunnymen από το 1987, Lips Like Sugar. Καινούριο άλμπουμ αυτό το καιρό κυκλοφόρησε ο Morrissey με τον τίτλο «Το make-up είναι ψέμα» και από εκεί θα ακούσουμε το πιο ωραίο τραγούδι κατ' εμέ, «The Monsters of Big Alley». Ο Morrissey που είχε επανέλθει σε συναυλίες θα είναι αυτό τον Ιούνιο νομίζω στην Μπαρτσελόνα. Μπορείτε να το συνδυάσετε με μια ωραία κρουαζιέρα, να δείτε την πόλη και να ακούσετε τον Morrissey.

τα τέρατα του Πικάλη, μεταφορικά ο Μόρισεϊ εννοεί τους γονείς. Έτσι μερικοί έφηβοι βλέπουν τους γονείς, οι οποίοι είναι υπερπροστατευτικοί, είναι πίσω από τα παιδιά τους, τρέχουν και όμως τα παιδιά φεύγουν γιατί θεωρούν ότι η τόση αγάπη τους πνίγει. Σε αυτό όμως ακριβώς το τραγούδι ο Μόρισεϊ λέει ότι αυτή καμιά φορά η υπερβολική αγάπη και η πνιγερή αγάπη είναι η πραγματική αγάπη. Γιατί έξω παραμονεύουν πάρα πολύ κίνδυνοι. Αυτοί που οδηγούν τους εφήβους τους στο θάνατο. Πολύ επίκαιρο το τραγούδι του Μόρισεϊ. Εκπληκτικός. Νομίζω όσο μεγαλώνει γίνεται καλύτερος, όπως και αυτός εδώ. Μαζί με την Άννα Κάλβιν.

0: αφιερωμένο στον Brian Jones, τον πρώτο από τους Stones.
1: Rock Radio Mikel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.

Nick Cave και η παρέα του Bad Seeds, Easy Money, για τους ανθρώπους που οδηγούνται στην πορνεία για να βρουν εύκολα χρήματα και να επιβιώσουν.

0: Η ώρα είναι 4:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση, βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο. Γοητεύει από την πρώτη ματιά, από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας. Σε Λαμούρ, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου, με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μια Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
4: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
5: Okay, professor.
6: Let her rock. Professor, rock. Now, back to the music. Rock radio. Worldwide. 104.7.
7: Συνήθως στα χειρουργεία διαλέγει μουσική ο αυτός που χειρουργεί, που έχει τον πρώτο λόγο. Και εμείς, η δικιά μας ομάδα, έχει σαν DJ την Κάλλη, που είναι η βοηθός αναισθησιολόγο. Σήμερα λοιπόν ακούγαμε Bob Dylan το πρωί, όταν ξαφνικά μπαίνει ο Βασίλης, ο αναισθησιολόγος μας, και λέει, ρε παιδιά, τι ακούμε τώρα, τι ακούμε, αλλάξτε το γρήγορα. Σαν σήμερα το 98 πέθανε ο Σινάτρα. Φόρου τιμής λοιπόν στον Blue Eyes. That's life.

ταιριάζει ο Σινάτρα σε μια ροκ εκπομπή. Ταιριάζει σίγουρα, είναι ο πιο ροκ τύπος. Μια εβδομάδα από τη ζωή του Σινάτρα είναι σαν ολόκληρη ζωή δικιά μας. Τα αδέφη Βασίλης Βουβού. I have walked alone. Από το 1969 η αγάπη ήταν τόσο καλή για μένα.

Επιστρέφουμε στη ροκ. Ο Bob Seger στο τελευταίο τέταρτο της εκπομπής. Άμεσως μετά έχουμε Brian Ferry, Bertie Higgins, Cat Stevens και ίσως Bette Midler. Ευχαριστώ όλους εσάς που ήσασταν εδώ σήμερα Πέμπτη και κάθε Πέμπτη 3 με 5 στο Rock Radio Mikkel. Σε εσάς που μας ακούτε εδώ στην Θεσσαλονίκη και στις γύρω περιοχές από το ραδιόφωνο και σε όλους εσάς που μας ακούτε ανά τον κόσμο. Βλέπω εδώ στο πινακάκι μας ότι μας ακούνε από την Αμερική, από την Αγγλία, από Γερμανία σήμερα, Βουλγαρία, από την Σερβία, από τα Σκόπια, την Κύπρο. Ευχαριστώ όλους εσάς. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. And I

0: Η ώρα είναι 5. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Τι εκεί.
6: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
7: Ναι.
6: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Things go better with rock. Future. Now back to the music on Rock Radio 104.7.

Η ώρα είναι 5:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's.

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas, των Βαλκανίων.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
4: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
3: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
4: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
3: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
4: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
4: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 8555 και στο kyriakaki.gr.
3: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
5: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
6: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
5: Για πες.
6: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
5: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
7: Και στο τηλερίς.gr.
8: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
9: 104.7. Back to the music, 'cause things go better with Rock Radio.

0: Η ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομό και έκτισες.
10: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύοσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr. Rock Radio. Rock Radio. The new one. Music. 4.7. Rock Radio.

0: Η ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από

0: 350 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν-ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν-ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Χερσονήδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
1: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
2: Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση, βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο. Γοητεύει από την πρώτη ματιά, από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας. Σε Λαμούρ, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου, με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μια Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
3: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
4: Τι εκεί.
3: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
4: Ναι.
3: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473. Back to the music. Chaos. Nothing's off limits. 104.7.

catching your scent on someone else in a crowded space.

0: Η ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
6: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
6: Για πες.
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.

0: Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Και στο tileris.gr.
5: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.

αργούς στιγμές που πολλές φορές κάθεσαι και προσπαθείς να κρατήσεις την ηρεμία σου. Ενώ είσαι στο τιμόνι, να προσπαθείς να είσαι ήρεμος, να κρατάς τα πάντα και όλα τα μπόσκα που μπορείς να φανταστείς, μπας και καταφέρεις με κάποιους τύπους οι οποίοι πραγματικά από παιδεία μηδέν, όχι μηδέν, υπό του μηδενός. Προσπαθούν, καβαλάνε ένα αυτοκίνητο, ένα μηχανάκι, ένα οτιδήποτε και νομίζουν ότι είναι king of the road, έτσι. Λοιπόν, και εσύ προσπαθείς απλά να κρατήσεις την ηρεμία σου, να είσαι όμορφα, να είσαι ήρεμος, να μην δημιουργήσεις πρόβλημα, να μην την κατεβείς κάτω τον πλακό στο ξύλο, δηλαδή οτιδήποτε όλα αυτά. Και αυτό συνεχίζει να βρίζει, δεν βαριέσαι. Τέλος πάντων. Αυτά είναι τα τεκτενόμενα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή, και όχι μόνο, αλλά ειδικά στη Θεσσαλονίκη έχει παραγίνει το κακό. Πιστέψτε με. Rock Radio Μικέλ στους 104.7. Θωμάς Σταματόπουλος είναι κοντά σας και θα είναι μέχρι και τις 9 σήμερα. Καθυστερημένα μεν, με ιδιαίτερη διάθεση δε. Και can't fight this feeling. Αν είσαι back on 1984. Stay tuned.

αυτό που λέμε πολλές φορές, ότι στην οδήγηση χρειάζεται ψυχραιμία. Στην οδήγηση χρειάζεται να γνωρίζεις πάνω απ' όλα τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και όταν κάνεις τη βλακεία, έστω και μικρή να είναι αυτή, παραδέξου το. Λοιπόν, έτσι είναι τα πράγματα. Και να αφήσεις λίγο την ώρα που πιάνεις το τιμόνι, αφήνουμε στην άκρη τα προβλήματα της ημέρας και οτιδήποτε μας έχει φορτσάρει τόσο πολύ ώστε να είμαστε εκνευρισμένοι. Γιατί το βασικό μας μέλημα είναι η ζωή δικιά μας και η ζωή αυτών που επιβαίνουν στο αυτοκίνητο ή στη μηχάνη μας. Έτσι, αυτό είναι το βασικό από όλα. Και από εκεί και πέρα τα βρυσίδια είναι μηδαμινά και μειώνει τον ίδιο στον εαυτό όταν αρχίζει και βρεις παρά οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Αυτά θέλω να πω. Ένα συμβάν που είχε γίνει πριν λίγο. Αυτό. Και ελπίζω να μ' ακούει ο τύπος. Summer of 69, Brian Adams, λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρους. Ουσιαστικά λίγο, μικρό. Ήταν κουτσό, ήταν, αλλά δεν βαριέσαι. Καλό είναι και αυτό. Ο Θωμάς Σταματόπουλος είναι εδώ. Στο Rock Radio Mikel, στους 104 και 7.

0: ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
11: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: You'll reap the benefits for years to come. Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

Can I Be You, αυτή είναι η Cure από το 1987, πακίσμικη, σμικίσμη. Δεύτερο μέρος για σήμερα, αφού ο Σταματόπουλος είναι κοντά σας εδώ στο Rock Radio Mikkel στους 104.7 από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, η οποία, εντάξει, σαν Πέμπτη γίνεται ένας τρελός χαμός, αλλά εν πάση περιπτώσει όλα καλά. Όλα καλά, όλα όμορφα, αυτό που λέμε, όλα καλά, όλα θυρά που έλεγε και ο Βουτσάς, ξέρετε τι λέει. Και του έρχονταν όλα κατραπακιά. Καλησπέρα στον Νίκο και στο Γλυκής. Γεια σου Νικολάκη μου, τον έχω στο τηλέφωνο τώρα. Αναμένει. Ζήτησε μια νέα δουλειά από του Sally Kate. Ανακάλυψη ξανά του Νίκου του Σιωζόπουλου, γιατί αυτός είναι σε αναμονή στο φουρνάκι το μουσικό συνεχόμενα.

Τρομπέτες και φαγές του Richard Blackmore και τη φωνή φωνάρα του Yankee Land Deep Purple knocking on your back door εδώ στο Ροκρέντιο Μικέλ. Και ήρθε η ώρα για το δελτίο καιρού που είναι μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβρους στις πρωινές ώρες και εκ νέου τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Προβλέπει για τη Θεσσαλονίκη Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ενώ η άνεμοι θα πλέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιο-ανατολικούς με την ίδια ένταση. 13 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία για αύριο. Για την Αττική και εσάς που μας ακούτε από εκεί μέσω διαδικτύου, αρές νεφώσεις εκεί κατά διαστήματα πιο πυκνές, δυτική, βόρειο-δυτική η άνεμοι 4 μποφόρ, το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους με την ίδια ένταση και η θερμοκρασία εκεί θα κοιμαθεί από 15 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου.

Λοιπόν, το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel. Μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων και εσείς είστε συντονισμένοι στον Rock Radio Μικέλ στους 104 και 7. Καλησπέρες να στείλουμε στον Κώστα, στον Βασίλη, στον Θωμά, στον Γρηγόρη, στον Τάσο, στον Δημήτρη, στην Σλάτκα, στον Γιάννη, στον Θωμά. Πολλοί Θωμάδες πέσανε, ρε παιδιά. Στον Μπάμπη, στη Φιλιό. Να είστε όλοι καλά, ρε παιδιά. Rock Radio Μικέλ στους 104 και 7 και αφήνουμε τους Deep Purple για να υποδεχτούμε κάτι άλλο. Κλασικότατο από το 1994 μας έρχεται. Από το Hell Freezes Over. Get over it, αυτή είναι η Eagles.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service. No.

0: γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση, βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο, γοητεύει από την πρώτη ματιά, από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας, σε λαμούρ, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου, με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μια Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ, την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
2: Start somewhere. Rock radio. Back to the music. What better place than here? Rock radio. Better time than now. The new 104.7.

Και αν ακούστηκε το συγκεκριμένο τραγούδι, και αν ακούστηκε πραγματικά στα παλιά καλά μπαράκια της Θεσσαλονίκης, όταν μεσουρανούσανε τότε στα 90's, στα 80's, στα 90's, ένας χαμός γινόταν. Πραγματικά ακούμε πραγματική μουσική σε αυτά τα μπαράκια και όχι αυτό το μπαμ μπαμ μπαμ μπαμ όλη την ώρα, που το οποίο δεν μπορείς να καταλάβεις αν είναι μουσική ή δεν είναι μουσική. Τέλος πάντων, λοιπόν, Reptile, αυτή είναι η Church. Εντάξει, διαβάζω την ιδιογραφία της ημέρας και όχι μόνο, και μόνο καταχνιά υπάρχει. Ο άλλος σκοτώνει 54χρονο, τον πετάνει στο ποτάμι. Ο άλλος νοσηλευτής ασκεί βία σε ανήλικο κατά τη διάρκεια εξέτασης. Άλλος έριξε βαζάκια με έβλεπτο υγρό στο σπίτι της πρώην του. Απόπειρα αυτοκτονίας και αυτοκτονίες μικρών παιδιών. Τροχαία. Μεθυσμένη οδηγή. Ο άλλος την ταλίκα χτύπησε στο τούνελ στα Γιάννενα. Ο άλλος 145 χιλιόμετρα έτυχε στον περιφερειακό. Δεν πάμε καθόλου καλά, παιδιά. Αυτό είναι το δεδομένο. Γι' αυτό, τι είναι, το μόνο που έχω να πω είναι, όσοι έχουμε το μυαλό μας στο κεφάλι, ας κρατήσουμε την ψυχραιμία μας και ας είμαστε ήρεμοι. Ήρεμοι και να σκεφτόμαστε. Πάνω απ' όλα να σκεφτόμαστε. Γιατί από τη μια ο άκρατος δικαιωματισμός και από την άλλη το ότι εγώ είμαι και κανένας άλλος, και ξέρεις τα νεύρα επίσης από τη ζωή, από το πίεση που έχουμε στο κεφάλι μας, όλα αυτά

να σας πω πως το θυμήθηκα. Έπεσε μπροστά μου κατευθείαν. Δεν ξέρω γιατί. Κοντούς! Do you love me? Όταν κυκλοφορήσω το συγκεκριμένο τραγούδι δεν ήμουν ούτε καν υποσκέψη, έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ούτε καν. 1962 παρακαλώ. Για να ρίξουμε μια ματιά στο πρόγραμμα του Rock Radio για το υπόλοιπο της βραδιάς και για αύριο, αμέσως μετά στο Τύρι Τζότζο Βακάρος με τα Night Tracks. Ενώ στις 10 η ώρα μην ξεχνάτε έχουμε το νέο Rock Radio Top 10. Λοιπόν, στις 11 η ώρα έρχεται Baby Baby DJ Απόστολος Βακάρος για να κλείσει το live πρόγραμμα του Rock Radio. Και φυσικά αύριο το πρωί θα ξυπνήσουμε υπέροχα, καταπληκτικά και γκαζιάρικα με τη Φέη Δημητριάδου. Στις 9 έρχεται Ιωσήφ Πασταφλόρας Μπουμ Μπουμ Δελενίκας. Στις 11 Δημήτρης Βακάρος. Και στη μία ξανά Σωτήρης Τζότζο Βακάρος με Double Trouble. Προς το παρόν εμείς είμαστε στους Dad DAD Sleeping My Day Away εδώ στον Rock Radio Mikel. Stay tuned.

Έτσι λοιπόν είναι από το πολυπλεγμένιο Ιστέρια Μαγκιάρον Ιτς. Αυτή είναι η Τεφλέπαν. Και αυτό κυρίες και κύριοι για σήμερα κοντά σας για δύο ολόκληρες ώρες ήταν ο Θωμάς Σταματόπουλος εδώ στο Rock Radio Μικέλ τους 104.7. Ευχαριστώ όλους που ήσασταν και σήμερα μαζί μου. Ραντεβού πρώτο Θεός αύριο στις 7 η ώρα το απόγευμα. Ακολουθεί Σωτήρης Τζότζο Βακάρος με τα Night Tracks και μην ξεχνάτε σήμερα νέο Rock Radio Top 10. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ της Πέμπτης από μένα. Φιλιά πολλά. Bye bye. Σας αφήνω με FM. Better late than never. Έτσι πρέπει να είναι και έτσι σημαίνει τουλάχιστον με μένα. Ναι.

0: ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
8: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
7: Για πες.
8: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
7: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
9: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
10: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
11: Τι εκεί.
10: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
11: Ναι.
10: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
11: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: Rock Radio. Now back to the music.
14: Back to the music.
15: Tribe has spoken.
13: Rock Radio 104.7.

σαν τα Nine Tracks, πέμπτη βράδυ και είναι και βραδιά Rock Radio Stop 10 με τεράστια επιτυχία το 1988 που μας είχαν δώσει οι μοναδικοί Four Tops. Έχουν γράψει και αυτοί πολλά χιλιόμετρα στη μουσική ιστορία, ε. Αυτό είναι το Indestructible. Σωτήρι Τζο Βακάρος, παπά παρούλεος και τις 11 μέχρι να έρθει ο μικρός Βακάρος, ο Baby Baby DJ ο Απόστολος, για να σας πέρασε και τη μία. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μου 2-31-0-25-104 και θα έχουμε κολλάκι από τα αποδυτήρια. Να ξέρετε όλα έτοιμα είναι. Σχόλια στις αναρτήσεις, email rockradio@rockradio.gr. Στο Messenger έχει ένα μικρόφωνο, πατήστε ή μιλήστε μου να σας ακούσω. Μ' αρέσει να επικοινωνείτε μαζί μου. Γενικά βρείτε τον τρόπο που σας βολεύει και πάμε. Και αυτό είναι το τραγούδι της εκπομπής. Ερμηνεία Τζούλη Μασίνο, Γιώργος Γάκης and the Troublemakers. Στην παραγωγή ο αείμνηστος Παντελής Δελιγανίδης. The Night Track Song.

Αυτό το τραγούδι είναι διασκευή με τη φωνάρα του Paul Callan. Κυκλοφόρησε το 1963 από Jackie DeSannon. When you walk in the room, 1964 το διασκεύασαν οι Searchers. Φτάσανε ψηλά. Το νούμερο 3 στην Αγγλία. Το ίδιο σκευάζει ο Παμ Τσελετς στην κάτι μουσική του 94, αυτές είναι μέχρι το νούμερο 2 στο Country Charts. Το έχουν διασκευάσει Status Quo το 95. Γενικά είναι απίστευτη τραγουδάρα. Γι' αυτό και είστε στο απίστευτο Rock Radio. Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Τσακώστε τα καφεδάκια σας, ματωνωθείτε τα καμμένα σας ροφήματα, τα σνακ σας, από όλα τα Μικέλ της Ελλάδας και του πλανήτη.

κολλά και από τα ποδητήρια, ρε φίλε. Ναι, Instagram, Facebook, TikTok, όλα έτοιμα. Σας περιμένω. Έλα, μουτσάτσος. Πάμε, κολλάκι. Έλα, μουτσάτσος.

Το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη ό,τι αφορά υδραυλικά είδη και υλικά, ηλεκτρολογικά, ηλεκτρολογικό υλικό. Αν θέλετε, αποτελέσματα Lux, χρώματα τέτρα Lux. 20 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη με υγρασία στο 72%, ρε φίλε. Ψήφισε προς τα πάνω. Σημειώστε το τηλέφωνο του Σταύρου Κωνσταντινίδη, 2310-20-55-82. Δίνει λύσεις σε κάθε υδραυλικό ηλεκτρολογικό πρόβλημα του σπιτιού σας.

0: and the Night Tracks from Thessaloniki. Sotiris Vakaros.
1: Πάμε να θυμηθούμε παρεούλα τεράστια επιτυχία από τους Thompson Twins. Άρε γιατρέ, άρε γιατρέ.

Είστε στα Night Tracks, ο Δημήτρης Γιώργιο Μακάρος. Η πρώτη ώρα με δικές σας και δικές μου επιλογές. Η δεύτερη ώρα, πρώτη μετάδοση του Rock Radio Top 10. Το τι έχετε ψηφίσει εσείς στο rockradio.gr. Το τι έχουν μεταδώσει όλες τις εκπομπές εδώ, στο Rock Radio Μικέλ, στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα και στο Radio Drama 99,1. Σε απευθεία σύνδεση είμαστε εκεί. Καλησπέρα σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και αν βρίσκεστε από το rockradio.gr.

αλλά πρέπει λίγο να ρελαξάρει. Συνέχεια, συνέχεια, τελείωσε. Δουλίτσα, ρελαξ. Καλή δουλίτσα εσείς που δουλεύετε μετά τις 9. Καλή ξεκούραση εσείς. Πάρα ξεκουραστείτε μετά τη δουλειά. Frankie Goes to Hollywood. 1984, παρακαλώ. Από το άλμπουμ τίτλο Welcome to the Pleasure Dome. Τα τρία βήματα μαζί σας, βάθος, βάρος και παντού βακάρος. 37 χρόνια τώρα.

84 που ήμασταν πριν. Πατάω το κουμπάκι και βρισκόμαστε 2026. Καινούργια δουλειά για τους Duran Duran. Τσακώνουν και τον ζωντανό θρύλο Nile Rodgers. Γι' αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι το Free to Love.

0: online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online Natalie S. Handmade. Μόδα, styling, get the look, hot items, handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: Και στο τηλερής.gr.
5: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερής.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
6: For the private pleasure of a limited number of families.
7: Back to the music. Rock Radio. The new. Check it out. 104.7.

Επιστρέψαμε στην μουσική για το δεύτερο ημίωρο με ένα πρωί νούμερο 1 του Rock Radio Stop 10 από Franz Ferdinand, ο ελληνικής καταγωγής Alex Capralos στα φωνητικά, και αυτό είναι το Night or Day στα Night Tracks. Rock Radio Mikel στους

0: Τα τρία βήτα μαζί σας 37 χρόνια τώρα. Μην ξεχνάτε ότι μετά τις 10 στη δεύτερη ώρα έχω την πρώτη μετάδοση του Rock Radio Top 10. Έως τότε όμως έχω το μοναδικό
1: Flashback
0: με Natalie S. Handmade στο Instagram αλλά και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες, ρούχα, αξεσουάρ και πολλά πολλά άλλα που θα βρείτε. Απίστευτα σχέδια, άλλα ζωγραφισμένα στο χέρι, άλλα όχι, με απίστευτα τυπώματα, αξεσουάρ και ούτω καθεξής. Θα γυρίσω τον χρόνο πίσω σαν σήμερα 14 Μαΐου στο 1978. 8 χρονών το βακαράκι εσείς και στην κορυφή του Billboard από τη μουσική με τις ταινίες Saturday Night Fever. Αυτή η εκπληκτική τραγουδάρα από Yvonne

0: flashback.
1: Με Ναταλία Σάμι στο Instagram αλλά και στο Facebook, εκπληκτικές δημιουργίες κορίτσια. Γυρίσαμε τον χρόνο πίσω σαν σήμερα 14 Μαΐου στο 1900.

0: Στρόβιλη, Έσπυρα, τον δρόμο σε Σμύρνη και άλλες περιοχές και χωριά της Τουρκίας. Ισχυρή άνεμη σήκωναν στέγες, ξενίζονταν δέντρα και μετέτραπαν δρόμους και χωριά σε πεδίο καταστροφής. Αρκετοί τραυματίες. Τα βίντεο είναι συγκλονιστικά. Νομίζω ότι είναι ταινία τρόμου, ρε παιδιά. Απίστευτο αυτό το πράγμα. Χαμός.
1: Hey, it's Giorgio Vakaros. Night Tracks.
0: Τι λέτε, πάμε να θυμηθούμε λίγο τη φωνάρα του Paul Rogers εδώ με τους Free. It's all right now. Rock Radio, Miguel. Giorgio Vakaros.

Υπηρετεύσει μια παρέα με τους Queen. Queen παρέα με Paul Rogers από το 2004 έως το 2009. Εντάξει, δεν χρειάζεται και πάρα πολλά πράγματα να πούμε για το μοναδικό Paul Rogers. The best tracks, jam and night tracks. Sotiris Vakaros. Καινούργια δουλειά από τους Rolling Stones. Ο Mick Jagger και η παρέα. In the Stars.

0: διαβάζω ότι οι εισπράξεις έσπασαν κάθε ρεκόρ, ιστορική συναυλία του Μετάλλικα. Το ΑΚΑ πάνω από 11 εκατομμύρια ευρώ εισπράξεις. Και παρακολούθησαν περισσότεροι από 90.000 θεατές, από ό,τι διαβάζω εδώ. Και με βάση την χωρητικότητα του ΑΚΑ, τον αριθμό των εισιτηρίων και τις τιμές διάθεσης του, οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι τα συνολικά έσοδα από τις πωλήσεις εισιτηρίων κινήθηκαν μεταξύ 11 και 13 εκατομμύρια ευρώ. Νούμερα που ζαλίζουν, έτσι. Ζαλίζουν πραγματικά. Until it sleeps. Πού είσαι ρε James Hetfield, γίγαντα, έλα.
1: Βακάρος.
0: Ναι, Βακάρος.
1: James Hetfield here, you're listening to Βακάρος.

0: Και ποιος θα το έλεγε ότι μετά τους Μετάλλικα, σε πολύ πολύ λίγο, μέσα σε 2 εβδομάδες, θα καταφθάσουν οι υπόλοιποι. Δεν με πιστεύετε? Να, ήδη έχουν καταφθάσει. Να, έλα, έλα, για πάντα εδώ το κουμπάκι.
1: Hi there, you're listening to Rock Radio on 104.7 with Bruce Dickinson, standing in front of the Parthenon, which you can't see at the moment, but I am, honestly, trust me, I'm a doctor.
2: Hi, this is Yannick Gers from Iron Maiden, and you're listening to Rock Radio 104.7.
3: This is Steve Harris from Iron Maiden, you're listening to 104.7 Rock Radio, Thessaloniki.
0: Can I play with madness? Και μετά την τρέλα και τον πατζουρλισμό στους Μετάλλικα, ετοιμαστείτε για την τρέλα και τον πατζουρλισμό στους Iron Maiden.

είστε έτοιμοι? Up the Irons, Iron Maiden. Can I play with madness? Πώς δεν μπορείς. Αρκεί και εσύ να μην είσαι λογικός. Να

0: Night Tracks, θα επιστρέψω με Rock Radio στα 10. Ο Τύρι Τζο, Τζο Μακάρος. Μείνετε εδώ που είστε.
1: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Flash. Flash. Flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Ούτε βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε.
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
10: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
11: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
14: Hello again, here's what's happening.
15: Now, back to rock radio.
14: Really cool, hip, sexy.
16: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best. Surpass the merely incredible.
17: Rock Radio 104.7.
0: Καλώς ήρθατε στο Rock Radio Top 10. Σωτήρι Τζο Μακάρος μαζί για την επόμενη ωρίτσα. Να σας παρουσιάσω το τι έχετε ψηφίσει εσείς στο rockradio.gr. Το τι έχουμε μεταδώσει όλες οι εκπομπές εδώ στο Rock Radio Μικέλ στους 104,7 από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σε απευθεία σύνδεση ράδιο δράμα 99,1 και βέβαια για ολόκληρο το πλανήτη rockradio.gr από το site μας. Μας ακούτε παντού. Η πρώτη μετάδοση είναι 5η στις 10 το βράδυ. Σαββατοκύριακο 12 το μεσημέρι. Σε επανάληψη, podcast on demand γράφει Rock Radio 104,7. Τι συμβαίνει στην κορυφή? θα είναι για τρίτη εβδομάδα εκεί ψηλά. Η Alice Merton με το Visions. Θα έχουμε καινούργιο νούμερο 1. Ποια τραγούδια θα πάνε προς τα πάνω και πια προς τα κάτω. Θα έχουμε νέα είσοδο. Όλα αυτά θα τα ανακαλύψουμε σε πάρα μα πάρα πολύ λίγο. Αλλά πρώτα να θυμηθούμε το top 10 για αυτήν εδώ την εβδομάδα που μας πέρασε.
18: Not to understand music.
19: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 10.
0: Keith Urban, Michael McDonald. We go back.
19: Number 9.
0: Generation Radio, The Melody.
19: Number 8.
0: Michael Stipe, Andrew Vutt, I Played the Fool.
20: I laugh at me, I'm trying, trying, falling sometimes, sometimes flying.
19: Number 7.
0: Zach Savoretti, We Will Always Be the Way We Were.
19: Number 6.
0: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
19: Number 5.
0: Reeves Stimson, Too Late.
19: Number 4.
0: Skindred, Can I Get A.
19: Number 3.
0: Lou Gramm, Young Love.
20: Young love don't last forever. Young love is a lie, oh no.
19: Number 2.
0: Boys from Heaven, I'll Wait.
21: I'll wait till the heat of the moment, shielding our souls from the reasons why.
19: Number 1.
0: Alice Merton, Vision.
22: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
19: Rock Radio 104.7
23: και στο τηλερίς.gr.
24: Έλεος πια, ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει, το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο dealeris.gr. Για ηλεκτρικά, εκεί θα έρθουμε.
18: Not to understand music.
19: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7.
25: This is Jack Savaretti and you're listening to Rock Radio 104.7.
19: Number 10.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε το Rock Radio Top 10 για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Τρεις θέσεις πιο κάτω και ουσιαστικά μας αποχαιρετά. Ο μοναδικός Jack Savaretti έκανε και κορυφή. Είναι άνετος με το We Will Always Be The Way We Were. Και φυσικά παρέα με την Ελίστη Λιατζιά, The Electric Store. Ζάκα 12 στην Νέα Πολύ.

απολαμβάνουμε Jack Savoretti. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στην θερμοκρασία που έχουμε Πέμπτη βράδυ, αλλά και τι θερμοκρασία θα έχουμε Σάββατο και Κυριακή. Πάνω κάτω σε αυτά που βλέπω εγώ στην κομπιουτεράντζα. Θερμοκρασία που είναι μία χορηγία από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Ολυμπιάδος 111 και Αθηνάς 1 γωνία. Τηλέφωνο 2-31-0-20-55-82 ό,τι αφορά τα υδραυλικά είδη και υλικά. Ηλεκτρολογικό υλικό. Αν θέλετε αποτελέσματα Lux, χρώματα Tetralux. Και φυσικά δίνει λύσεις σε κάθε υδραυλικό ή ηλεκτρολογικό πρόβλημα του σπιτιού σας. 19 βαθμοί Κελσίου όσο απολαμβάνουμε Rock Radio στα 5η βράδυ. Ενώ το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο θα είμαστε στους 23 και την Κυριακή στους 25. Στις 12 το μεσημέρι. Η θερμοκρασία, μια χορηγία από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Υδραυλικά είδη και υλικά. Ηλεκτρολογικό υλικό και χρώματα Tetralux.

0: one success.
1: More action.
2: Rock Radio's Top 10. Rockin' the Universe on 104.7. Number 9.
0: Μια θέση πιο πάνω, η εκπληκτική συνεργασία του Keith Urban παρέα με τον Michael McDonald's. We go back. Είμαστε στο νούμερο 9. Σωτήρη Joe Βακάρος. This is Rock Radio's Top 10.

0: Rock Radio Μικέλ, 104,7. Τσακώνουμε τα καφεδάκια μας από όλα τα Μικέλ της Ελλάδας και του πλανήτη και τα καινούργια ροφήματα που είναι απίστευτα. Ανακαλύψτε τα σε όλα τα Μικέλ. Εδώ σε 104,7. Μα είσαι στο Rock Radio Μικέλ. Μια θέση πιο πάνω για Keith Urban, Michael McDonald. We go back.
1: Rock Radio's Top 10. Top 10 on 104.7, number 8.
0: Nasuki Generation Radio, μια θέση πιο πάνω με το καταπληκτικό The Melody. Και την καλησπέρα μου στον φίλο τον Λάζαρο. Τώρα άκουσα πριν στο τηλέφωνο και τα λέγαμε. Και καιρό να τον ακούσω. Γεια σου, φίλε Λάζαρε.

Μίτς που έστειλε φωτογραφία. Αξιντονισμένος πάνω στο μηχανάκι που κλάκησε βρεμό Μίτσο. Καλή δουλίτσα. Generation Radio. Ανέβηκαν μια θέση στο νούμερο 8 με το εκπληκτικό The Melody. Τι σου κάνει μια μελωδία? Να σου πω εγώ τι σου κάνει. Σε πάει να ρίξει μια ματιά στο δελτίο καιρού. Thessaloniki weather. Μια χορηγία του Πολώνια Hotel Spa διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Τι καιρό θα κάνει στη Θεσσαλονίκη πρώτα την Παρασκευή 15 Μαΐου. Λίγες νεφώσεις παραδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβρους τις πρωινές ώρες και εκλέον τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Μια μεταβλητή 3 με 4 από το μεσημέρι νότιο ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Σαββατοκύριακο 12 το μεσημέρι σε επανάληψη. Το Σάββατο θα έχουμε νεφώσεις, κάποιες καταιγίδες μεμονωμένες, κάποιες βροχές. Θερμοκρασία από 14 έως 23. Τα πράγματα διορθώνουν την Κυριακή. Έθριος ο καιρός. Η θερμοκρασία παίρνει ανηφόρα από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία του Απολώνια Hotel Spa. Διασκέδαση 5 λεπτά τα σύνορα των Ευζώνων. Πρώτη μετάδοση του Rock Radio Top 10. 5η στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Σαββατοκύριακο 12 το μεσημέρι. Σε επανάληψη.

0: Bill's Top 10. Rock Radio.
1: Rich girl.
0: 104.7.
1: And you're gone too far.
0: Rock Radio's Top 10, number 7.
2: Ξέρετε, μου αρέσουν πάρα πολύ οι καλλιτέχνες που έχουν χαρακτηριστική φωνή. Έτσι, μία από τις χαρακτηριστικές φωνές είναι αυτή του Michael Stipe. Μόλις ακούς τη φωνή του Michael Stipe, δεν το μπερδεύεις με κανέναν άλλο, να ξέρετε. Λες, αυτός είναι ο Stipe. Εντάξει, εδώ παράγουμε Andrew Watts. I play the fool. Και ανεβαίνει μία θέση.

0: Number 6.
1: Αυτό το ξέρεις που λένε, έφτασε στην πηγή αλλά νερό δεν ήπιε. Ακούτε Rock Radio Top 10 παρέα με την Ερίς.gr και οι Boys From Heaven ήταν σε αναμονή στο νούμερο 2 και τους περιμέναμε στην κορυφή. Αν δεν...

0: Εσείς ψηφίστε όλη την εβδομάδα στο rockradio.gr βλέποντας και τα 10 βίντεο κλιπς. Κάθε βίντεο κλιπ έχει μια βουλίτσα, επιλέγετε τη βουλίτσα στα αρισκία σας. Εμείς εδώ οι εκπομπές στο Rock Radio Μικέλ στους 104,7 μεταδίδουμε και ουσιαστικά αυτό είναι το Rock Radio Stop 10, όπου δείχνει τις τάσεις εδώ στους 104,7. Καλησπέρα και στο ραδιοδράμα 99,1, σε απευθεία σύνδεση είμαστε εκεί. Και rockradio.gr για ολόκληρο τον κόσμο, καλησπέρα σας. 4 θέσεις πιο κάτω για τους Δανούς, Boys from Heaven, I'll Wait, από το 2 στο 6.
1: You're listening to Rock Radio's Top 10 on 104.7 Rock Radio.
2: Hello, we are Intelligent Music Project
3: and you're listening to
4: Rock Radio 104.7 Thessaloniki. Thank you very much.
1: Number 5.
0: Τι συμβαίνει στην κορυφή, θα είναι για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα η Alice Merton με το Visions. Ήδη έχουμε καινούριο νούμερο 1. Πάντως η Intelligent Music Project ανεβαίνουν μια θέση και είναι ακριβώς στη μέση του Rock Radio's Top 10. No Flame, No Game.

0: Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
2: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
3: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
4: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
3: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
4: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
3: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
4: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
3: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
4: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
3: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
6: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
7: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
6: Αναδομώ και έκτισες.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
8: We have the most gadgets.
9: Now back to the music.
10: Back to the music.
8: And the most gimmicks.
11: You better start thinking. Start thinking.
12: Rock Radio.
11: Start thinking.
12: Thessaloniki.
1: Επιστροφή στο Rock Radio Top 10. Σωτήρι Τζο Βακάρος. Μια χορηγία το Top 10. Dealeries.gr. The Electric Store. Στην Νεάπολη, Ζάκα 12, το φυσικό κατάστημα. Ό,τι αφορά όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στους 104,7 Rock Radio Μικέλ. Τσακώνουμε τα καφεδάκια μας από όλα τα Μικέλ της Ελλάδας και του πλανήτη, γιατί τα Μικέλ είναι το στέκι μας χρόνια τώρα. Σαν παιδεία σύνδεση ραδιοδράμα 99,1 και φυσικά για ολόκληρο τον πλανήτη στο rockradio.gr, το site μας, και φυσικά και από τα site που μεταδίδουν ραδιοφωνικούς σταθμούς. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά τι έχουμε συναντήσει ως τώρα. Ξεκινήσαμε στο νούμερο 10 με τον Τζακ Σαβορέτη που υποχωρεί τρεις θέσεις. We will always be the way we were, και ουσιαστικά μας αποχαιρετά. Το νούμερο 9, μια θέση πιο πάνω για την εκπληκτική συνεργασία του Keith Urban παρέα με τον Michael McDonald. We go back. Στο νούμερο 8, η Generation Radio με τον The Melody ανεβαίνουν και αυτή μια θέση. Όπως το ίδιο θα συμβεί και στο νούμερο 7 με τον Michael Stipe και τον Andrew Watt. I played the fool από την η μουσική επένδυση της τηλεοπτικής σειράς The Rooster. Στο νούμερο 6, αντί να φτάσουν στην κορυφή, να ανέβουν εκεί ψηλά στο νούμερο 1, υποχωρούν 4 θέσεις οι Boys from Heaven και το Away. Ενώ στη μέση, ακριβώς στο νούμερο 5, ανεβαίνουν οι Intelligent Music Project με το No Flame, No Game. Τι συμβαίνει στην κορυφή? Θα παραμείνει για τρίτη εβδομάδα η Alice Merton εκεί ψηλά με το Visions, ή θα έχουμε καινούριο νούμερο 1? Για πάμε να ακούσουμε τι παίζει στο νούμερο 4.
13: Not

0: Understand music.
1: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7.
2: Hey everyone, I'm Reeve Stimson. You are listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki.
1: Number 4.
3: Τσούκου τσούκου, με αυτά και με εκείνα, έφτασε στο νούμερο 4, ανεβαίνει μία θέση αυτή την εβδομάδα, Reeve Stimson. Too late.

Μοβιλή Γενέβρια που είναι μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρης Τσιμισκή 62. Σημειώστε το τηλέφωνο για όλες σας τις ασφάλειες. 231-0-251-051. Ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρης. Το 1946, 14 Μαΐου, που είναι η πρώτη μετάδοση του Rock Radio Stop 10, πέμπτη βράδυ, γεννήθηκε ο Τζιν Κόρνις από τους The Rascals. Το 1947, Al Sinner από τους Breed. Το 1952, ο μοναδικός David Byrne, Talking Heads από τους Marillion. Το 1956, ο Steve Hogarth. 1960, Shirley Preston από Bucks Fizz. Ian Asbury από τους Cult το 1962. Και βέβαια, να μην ξεχάσω, το 1969 τον Greg Kurstin, που έχει δουλέψει με όλη την κοινωνία την άτμη, από Red Hot Chili Peppers, Kelly Clarkson και ούτω καθεξής. Δημοφιλή γενέθλια, μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρης, Τσιμισκή 62. Rock Radio's Top 10. Rock Radio. Rich girl. 104.7. And you're gone too far. Rock Radio's Top 10. Number 3. Κυρίες και κύριοι, έχουμε καινούριο νούμερο 1. Η Alice Merton μετά από 2 εβδομάδες υποχωρεί από το 1 στο 3.

Πάμε σαν σήμερα την ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία από το ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Motomala Mas Pizzas στην Αγίου Δημητρίου 46. Κλείστε το ραντεβού σας για τα σέρβις σας και τις βλάβες σας εκεί με τον Αντρέα στο 231-295-95-97. Οι μηχανές σας και τα σκούτερ σας είναι ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Motomala Mas Pizzas. 14 Μαΐου θα γυρίσω στο 2002 και κάνει πρεμιέρα το musical των Queen, το We Will Rock You, στο Dominion Theatre στο Λονδίνο. Ο Βρετανός κωμικός και συγγραφέας Ben Elton έγραψε το musical σε συνεργασία με τους Queen, μέχρι τον Queen, τον Brian May και τον Roger Taylor. Χρόνια κρατάει αυτή η κολόνια, το We Will Rock You, το musical, να ξέρετε. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, Motomala Mas Pizzas, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών στην Αγίου Δημητρίου 46. Είστε έτοιμοι για το νούμερο 2?

0: 104.7. Number 2.
1: Oh, κορίτσια! Καταφθάνει το καλοκαιράκι, κορίτσια! Κορίτσια! Ladies! Oh, συγκεντρωθείτε, κορίτσια! Ladies! Συγκεντρωθείτε! Ένα κέρα! Αυτή είναι η μοναδική! Ουαλή!

0: Λοιπόν, πριν πάμε στο ολοκένουργιο νούμερο 1, θα πρέπει να πάμε να κάνουμε το μοναδικό και πολύ πολύ αγαπητό
1: flashback
0: με Natalie S. Armey στο Instagram, αλλά και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες, φωτογραφισμένα στο χέρι, καμίσες, ζάκετ, μιλιτέρ, t-shirts. Γίνεται ένας χαμός πραγματικά στο Natalie S. Handmade Instagram αλλά και στο Facebook. Δύο εβδομάδες, αν γυρίσω ένα χρόνο πίσω το Rock Radio Top 10, και δύο εβδομάδες στην κορυφή θα συναντήσω την τραγουδάρα του Billy Morrison που το έγραψε το 2015, αλλά μετά από 10 χρόνια, το 2025, το διασκευάζει παρέα με τον Ozzy Osbourne και τον Steve Stevens. Παίρνει μια πολύ ωραία ορχήστρα και μια σχολική χοροδία και το The Gods of Rock and Roll μένει στην κορυφή για δύο εβδομάδες στο Rock Radio Top 10.

0: Με Ναταλία Σαν Μιρ Instagram αλλά και στο Facebook. Γυρίσαμε ένα χρόνο πίσω στο Rock Radio Top 10 και στην κορυφή συναντήσαμε για δύο εβδομάδες τον Ozzy Osbourne, τον Billy Morrison και τον Steve Stevens. The Gods of Rock and Roll. Είστε έτοιμοι για το ολοκαίνουργιο νούμερο 1? Μια στάση στον κεντρικό μου χορηγό.
1: Και στο tileris.gr.
2: Έλεος πια, αν έχεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο, tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο Tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
3: You're listening to Rock Radio's Top 10 on 104.7 Rock Radio.
4: Hey, this is Lou Gramm, a Foreigner, and you are listening to Vaccaros with the fast car that he's going to let me drive.
3: Number one.
0: Κυρίες και κύριοι, το τρίτο άλμπουμ του Lou Gramm για να ολοκληρωθεί η τριλογία με τίτλο Released μας δίνει και το πρώτο του νούμερο ένα. Το εκπληκτικό Young Love, ο φίλος, ο καλός φίλος Lou Gramm, η φωνάρα.

0: τραγούδια που θεώρησε ο Λου Γκραμ στα τέλη δεκαετίας του 80 έπρεπε να δημοσιεύει. Και καλά έκανε. Ονόμαστε το άλμπουμ του Released. Και το πρώτο σύγκολ που μας είχε δώσει με τίτλο Young Love. Καταλαβαίνει κι άλλες τραγουδάρες μέσα. Απίστευτος Λου Γκραμ. Στην κορυφή ολοκαίνου για νούμερο 1. Ανέβηκε. Πήγε κατευθείαν από το 3 στην κορυφή. Πάμε να ακούσουμε συνοπτικά το Rock Radio Top 10 για αυτήν εδώ την εβδομάδα.
1: Rock Radio's Top 10. Top 10 on 104.7, number 10.
0: Zach Savoretti, We Will Always Be The Way We Were. Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
1: Number 8.
0: Generation Radio, The Melody.
1: Number 7.
0: Michael Stipe, Andrew Vutt, I Played the Fool.
2: I laugh at me, I'm trying, trying, falling sometimes. Sometimes flying.
1: Number 6.
0: Boys from Heaven, I'll Wait.
3: I'll wait till the heat of the moment, shielding our souls from the reasons why.
1: Number 5.
0: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
4: Keep your head up towards the sun, and your feet on the ground, nowhere to run.
1: Number 4.
0: Reeve Stimson, Too Late.
5: Too late.
1: Number 3.
0: Alice Merton, Vision.
6: I see the visions on the screen, but it plays, it only plays for me.
1: Number 2.
0: Skindred, Can I Get A...
7: Can I Get A... Can I Get A... Can I Get A...
1: Number 1.
0: Lou Gramm, Young Love.
8: Young love don't last forever. Young love is a lie, oh no.
9: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
1: Rock Radio 104.7.
0: Συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό, λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα και όλες σας και όλοι μας. Έχουμε ένα αστέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να λάμψει. Από αυτή τη στιγμή μπορείτε να μπείτε στο rockradio.gr και να ψηφίσετε και το Top 10 για την ερχόμενη εβδομάδα. Η πρώτη μετάδοση είναι Πέμπτη στις 10 το βράδυ μέσα στα Night Tracks. Σαββατοκύριακο στις 12 το μεσημέρι σε επανάληψη. Και μην ξεχνάτε podcast on demand, αρκεί να γράψετε Rock Radio 104,7. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Δημήτρο Δημητρίου για το μοντάζ, τον Κυριάκο τον Ανδρώνη για τα γραφιστικά, τον Δημήτρο Αθανασιάδη για το site μας στο rockradio.gr και φυσικά την μοναδική Τίνα Βενιέρη. Εμείς θα λέμε δύο φορές την εβδομάδα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, μία με τρεις Double Trouble και 9-11 το βράδυ τα Night Tracks 37 χρόνια. Φυσικά και το Σαββατοκύριακο στις 12 το μεσημέρι σε επανάληψη. Τις Πέμπτες καταφθάνει Απόστολος Baby Baby DJ Βακάρος. Το Σάββατο στη μία Γιάννης Δημαράκης, την Κυριακή στη μία Σάκης Γιουβανούδης. Αυτή είναι που ακολουθούν μετά το Rock Radio Top 10, είτε την Πέμπτη είτε το Σαββατοκύριακο. Πάμε τώρα να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά ό,τι αφορά τους χορηγούς μου. Θερμοκρασία, το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη, ηλεκτρολογικό υλικό, τα υδραυλικά σας, χρώματα Tetra Lux, Ολυμπιάδος με Αθηνά σε αναγωνία. Flashback, Natalia Sanmeri, στα γραμμάρα και στο Facebook, είναι και στο χώρο σας. Μοναδικές δημιουργίες. Δελτίο καιρό, Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, 5 λεπτά τα σύνορα των Ευζώνων. Δημοφιλή γενέθλια, ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαϊρή, Τσιμισκή 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, στο ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Μοτομάλα μας, Πίτσεβε, Αγίου Δημητρίου 46. Και φυσικά, εκεί ψηλά πλέον, το νούμερο 1 είναι μια χορηγία πλακέτα.gr, αφή 30 Πιλίδη, στην Αγίου Δημητρίου 56, αν θέλετε, να διορθώσετε τα σέρβις σας για τα pick-up σας, τους ενισχυτές σας, τις τηλεοράσεις σας, τις πλακέτες σας γενικώς. Τηλέφωνο 231-0-54-88-07, πλακέτα.gr, αφήτρια τα φιλίδι. Τελευταίες Παρασκευές στο Love Underground για αυτό το απίστευτο Reunited 80s, 90s. Live in Deco, Αντώνης Παπαηλίας, τα Τέξα, Δημήτρης Μακάρος. Έρε τι παρτάρα είναι αυτή. Love Underground, Εγνατίας 119. Τυπώνετε τα καμπέλα σας που σκατήσε, τα καπέλα σας, ό,τι θέλετε σχέδιο ή αυτά που σας προτείνω εγώ. Στα δικά μου προφίλ στο inbox για συνεννοήσεις. Μέχρι την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε, σας χαιρετώ. Να μου είστε πολύ καλά. Bye bye.

0: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα.βαρύτιμος.gr.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Τι εκεί.
6: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού, και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
8: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service. Σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
9: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
10: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
9: Για πες.
10: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
9: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
11: Back. Okay. To the music.
12: The divine mystery of our Eucharistic Lord.
13: What? The most important campaign I've worked on.
11: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.

0: As for your equipment is this next arrangement.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Τι να κάνω, είπα να έρθω κι εγώ μια βολτούλα εδώ από το Rock Radio Michele 104,7. Εγώ είμαι Απόστολος Βακάρος, baby baby DJ. Παίρνω το μικρόφωνο από το Σωτήρι Τζότζο Βακάρο και από το Rock Radio Stop 10 και θα σας κάνω παρεούλα μέχρι και τη μία φυσικά. Εύχομαι να είστε όλοι πολύ καλά και να έχετε μια πολύ ωραία βραδιά μέχρι στιγμής. Αλλά τώρα θα κάνουμε παρεούλα εδώ, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε. Αυτή είναι η Jennifer Page. Crush.

0: Rock Radio Michel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Και για πάμε τώρα να ρίξουμε μία ματιά στη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή σε Θεσσαλονίκη. Εδώ χαιρετάει ο Σωτήρης Τζότζο Βακάρος. Καληνύχτα, Σωτηράκη, καληνύχτα. Χαιρετάει, έφυγε. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μία ματιά. Αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη έχουμε 18 βαθμούς Κελσίου με υγρασία στο 75% και έχει και λίγο αεράκι. Αυτό σας το λέω επειδή ήμουνα πριν λίγο στον δρόμο. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα έχει λίγη περισσότερη ψύχρα. Απόψε δηλαδή, να είμαι λίγο πιο σωστός. Απόψε έχει λίγη περισσότερη ψύχρα από ότι τις προηγούμενες μέρες. Τώρα θα πάμε στον Christopher Cross. Arthur's Theme.

Αυτό φυσικά ήταν το Rocketman και ο Elton John. Ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε για ένα σκοπό. Για να δείξει ότι πολλές φορές για να πετύχεις την καριέρα σου και για να πας πολύ ψηλά πρέπει να θυσιάσεις κάποια πράγματα. Και ήθελε να δείξει έτσι αυτή την απομόνωση που ένιωθε τουλάχιστον. Τώρα δεν ξέρω αν ακόμα σε αυτή την ηλικία που είναι τη νιώθει, αλλά ήθελε να δείξει ότι πόσο μακριά ήταν από την οικογένειά του και από την αγάπη γενικότερα. Και τώρα θα πάμε σε κάτι άλλο. Θα πάμε σε ένα ακόμα καταπληκτικό τραγούδι. Θα πάμε στον David Bowie. Heroes.

0: Η ώρα είναι 11:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά. 100% radio. Entertainment. Radio. Radio. Radio. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

Pretenders, I'll stand by you. Κάπως έτσι ξεκινάμε το δεύτερο μας σημείωρο εδώ στο Rock Radio Mikkel 104,7. Εγώ είμαι Απόστολος Βακάρος, baby DJ για όποιον συντονίστηκε τώρα. Και θα κάνουμε παρεούλα μέχρι και τη μία. Και επειδή λέω θα κάνουμε παρεούλα, το εννοώ. Φυσικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου μέσω τηλεφώνου 2310251047, αλλά και μέσω email rockradio@rockradio.gr και φυσικά μέσω των σελίδων μας Facebook και Instagram. Πάμε να συνεχίσουμε. Urge Overkill. Girl, you'll be a woman soon.

0: one taste, and you'll see why everybody's favorite come from
1: Rock Radio. Wow. 104.7.
2: Welcome to the fascinating world of Rock Radio.
3: Ακούσαμε The Verve και Bittersweet Symphony και πριν πάμε να ακούσουμε τους Oasis και Wonderwall που έχουν έτσι, είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους αυτοί οι δύο, η The Verve και η Oasis, γιατί η The Verve έκαναν opening στην τελευταία συναυλία των Oasis, δηλαδή στην πρώτη του συναυλία μετά από χρόνια. Τέλος πάντων, έχω εδώ ένα νέο που σίγουρα θα βοηθήσει, εύχομαι να βοηθήσει κάποιους, γιατί διαβάζω ότι θα γίνει αποκλεισμός κυκλοφορίας, δηλαδή έχει γίνει ήδη από τις 11 έως τις 5 το πρωί, δηλαδή μέχρι τα ξημερώματα, θα είναι κλειστός ο περιφερειακός προς τα δυτικά από τις εξόδους από τον Μετεώρων μέχρι και την Ευκαρπία. Επομένως, όποιοι έχετε να πάτε προς τα εκεί, κανονίστε την πορεία σας, την κυριολεξία.

0: Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δε θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
11: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές και δόσεις και εκπτώσεις.
10: Για πες!
11: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
10: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
12: The controversial.
13: Back to the music.
12: Let's not get ridiculous.
13: 104.7 Rock Radio. Things go better with

Αυτή είναι η Måneskin φυσικά. Ζήτη e Buoni. Ένα τραγούδι το οποίο πήγε να διαγωνιστεί στην Eurovision. Το βάζουμε τώρα γιατί Eurovision παίζει, είναι ο δεύτερος ημιτέλικος, το Σάββατο είναι ο τέλικος. Από ό,τι καταλαβαίνετε, το 2021 οι Måneskin τον κερδίσανε τον τελικό τους με ένα καταπληκτικό τραγούδι, το Ζήτη e Buoni. Τώρα θα πάμε σε κάτι άλλο. Αφού ξεκίνησε η δεύτερη μας ωρίτσα, θα πάμε στους Killers. Οι Killers οι οποίοι θα κάνουν την εμφάνισή τους κι αυτοί σε δύο εβδομαδούλες, 30 του μηνός, θα τραγουδήσουν πριν από τον τελικό του Champions League. Φυσικά αυτό δεν είναι κανένα άλλο πέρα από το Somebody Told Me. Πάμε να τα απολαύσουμε.

0: Rock Radio Michel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Ακούσαμε προηγουμένως Muse και Starlight και νομίζω τώρα είναι μια πολύ καλή στιγμή να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό. Το δελτίο καιρού είναι μια χωριά το Πολώνια Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Και ο καιρός στη Θεσσαλονίκη αύριο θα έχει ως εξής. Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβρους τις πρωινές ώρες και εκ νέου τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Άνεμοι, μεταβλητή 3 με 4 από το μεσημέρι νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση. Και φυσικά η θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Τα προβλήματα κάποιες φορές έρχονται έτσι απρόοπτα. Τι να κάνουμε? Αυτά από το καιρό. Όπως είπαμε, το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγιά το Polonia Hotel. Μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Και τώρα θα πάμε να ακούσουμε Mando Diao. Σουηδία. Dance with somebody.

0: You may find that you do not consciously remember it all afterwards. Rock Radio 104.7. You will not become unconscious.
1: Wait, no. Θεσσαλονίκη. Ακούσαμε μόλις Ordinary Love των U2, ένα τραγούδι το οποίο έχει γραφτεί για τον Nelson Mandela. Οι U2, καθώς γνώριζαν τον Nelson Mandela από παρελθοντικές τους συναναστροφές, γιατί εδώ διαβάζω πως είχαν κάνει και κάποιες συναυλίες στη Νότια Αφρική, ήθελαν να τον τιμήσουν με ένα τραγούδι. Ένα τραγούδι το οποίο ήταν και στην ταινία του Nelson Mandela, την οποία ονόματι, πως λέγεται, να δω, Long Walk to Freedom, ναι. Και αφού ακούσαμε YouTube, πάμε στο Robbie Williams, Angels.

0: Η ώρα είναι 12:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων. Γυαλιά πουλάνε πολύ, την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά, εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
2: You will not be able to turn this record off.
3: Back to the music. Rock Radio 104.7.
4: Hey, this is Lou Graham, a Foreigner, and you are listening to Vaccaros with the fast car that he's going to let me drive.

Κάπως έτσι επιστρέψαμε από τις διαφημίσεις των 12.30 με Lou Gramm και Young Love. Το νούμερο 1 του Rock Radio Top 10 έπιασε κορυφή σήμερα. Εγώ είμαι ο Απόστολος Βακάρος, Baby Baby DJ. Έχουμε άλλη μισή ωρίτσα μαζί μέχρι και τη μία, δηλαδή ούτε μισή. Έχουμε 23 λεπτάκια ακόμα μαζί, παρέουλα. Και αφού ακούσαμε τον Lou Gramm μόνο του και ακούσαμε Young Love, τώρα λέω να πάμε στο πρώτο του συγκρότημα. Λέω να πάμε στους Foreigner. Και I want to know what.

Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, άλλο ένα καταπληκτικό διοράκι μαζί σας έφτασε στο τέλος του. Ήρθε η ώρα να μαζέψω τα μπογαλάκια μου και να την κάνω σιγά σιγά. Είναι έξω βρεγμένος ο δρόμος, καθώς έριξε την μπόρα του προηγουμένως, αλλά εμένα δεν με επηρεάζει καθόλου. Απόστολος Βακάρος στο μικρόφωνο, Baby Baby DJ. Φυσικά είστε συντονισμένοι Rock Radio Mikkel 104,7. Και παρόλο που εγώ φεύγω, σιγά σιγά, εσείς μπορείτε να καθίσετε να απολαύσετε τη μουσικούλα του Rock Radio μέχρι και τις 7 το πρωί, όπου θα σας υποδεχτεί η Φέη Δημητριάδου φυσικά με το Morning Madness. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Τρίτη, 11 η ώρα το βράδυ, όπως πάντα, εγώ τα έχουμε πει. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 11 με 1 θα είμαι εδώ. Σήμερα λέω να σας αφήσω με έναν ύμνο της ροκ. Με ένα τραγούδι που έχει ψηφιστεί, που είναι ψηφισμένο ως από τα καλύτερα όλων των εποχών. Και φυσικά είναι ένα τραγούδι των Led Zeppelin. Stairway to Heaven. Αυτά για σήμερα, δεν νομίζω ότι έχω να πω κάτι άλλο. Καλό ξημέρωμα να έχετε, καλή συνέχεια και καλό βράδυ. Και μην ξεχνάτε, keep on rocking.

0: you hear something?
1: Rock Radio. Rock Radio 104.7 Θεσσαλονίκη.
2: Rock Radio Mikel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.

0: Θεσσαλονίκη. This is 104.7 Rock Radio. Rock Radio.
1: Η ώρα είναι 2 στο Rock Radio Mikkel στους 104,7.